Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

Άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

αστάτευτη από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυχτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

οργή που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

Θεόλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

αστάτευτη απ' το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει. Το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ρεστιάδας για να παρακολουθήσουμε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

Μια αρμονία.

εξάμεν προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησού το μόνο αναμάθητον, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση κινούμεν και δοξάζουμε. Ζήγα ή Θεός ημών εκτός σου άλλων που είδαμε. Το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσουμε τη του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρ ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλων των κόσμων. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, ηνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον, όλες ημών.

Αμήν. Ή του προδρόμου έδοξος αποτομή, οικονομία γέγον ετής θεϊκή. Είναι και της εντάδη του σωτήρος κηρύξει την έλευση, θρηνήτω ούν ηρωδιάς, άνομον φόνον ετήσασα, ούν όμον γάρκο του Θεού, ού ζώντα αιώνα ηγάπησεν, αλλά επίπλαστον πρόσκαιρον.

0: σωτήρ και ρίστης μου από του τάφου, ως Θεός ανέστησε. Εκ των δεσμών τους γηγενείς και πείρας άδους συνέτρεψε και ως δεσπότης ανέστη τριήμερος.
1: Ως δεσπότης ανέστη τριήμερος.
0: Τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστόν τον ζωοδότη τριήμερον εκ τάφου και πείρας του θανάτου σήμερο συνθάσατα. Τη δυνάμη τη αυτού, τον άδη του, τη νεκρώσατα και το κέντρο του θανάτου συντρίψατα και τον Αδάμ συν τη Εύα ελευθερώσατα. Ημνείς με πάντες συγγενείς, ευχαρίστως βοώντες ένων εκτενός, αυτός γάρ ως μόνος κρατεός Θεός και Δεσπότης, ανέστη τρία.

Η 38ο μηνός, μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Ουσίου και Θαυματουργού Φαντίνου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων 16 μαρτύρων των Θηβαίων. Τι αυτή η μέρα, οι Άγιοι έξ μάρτυρες, οι ενεμκοινοί εν τη θαλάσσι που θέτες τελειούνται. Δες αυτόν, Αγίες Πρεσβείες, ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ιερά Μητρόπολης Δημοτική Χωριστιάδος και Σουφλίου. Κυριακή 13η Μαθαίου, 30 Αυγούστου 2026. Στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα της σημερινής Κυριακής, αγαπητοί, ο Ιησούς αναφέρεται σε έναν οικοδεσπότη που φυτεύει αμπελώνα και τον παραδίδει σε κάποιους γεωργούς για να τον καλλιεργήσουν και στο κατάλληλο καιρό να αποδώσουν την πρέπουσα κακοφορία. Εκείνοι όμως θέλησαν να οικειοποιηθούν τον αμπελώνα παράνομα και να τον κάνουν δικό τους, καταχρώμενοι της εμπιστοσύνης του οικοδεσπότου. Ενώ εισήλθαν ως εργάτες, διαχειρίζονται την ξένη περιουσία ως ιδιοκτήτες. Ενώ ανέλαβαν να δουλέψουν για να αποδώσουν, δουλεύουν για να κατακρατήσουν αυτά που δεν τους ανήκουν. Εκτός από τους καταχραστές γίνονται και φωνιάδες, αφού σκοτώνουν και όλους τους απεσταλμένους του οικοδεσπότου. Στην κορύφωση της κακότητας και της παρανομίας σκοτώνουν ακόμη και το γιο του οικοδεσπότη με σκοπό όχι μόνο να καταχραστούν τους ξένους καρπούς, αλλά να κάνουν τον αμπελώνα δικό τους. Ο αμπελώνας για τον οποίο γίνεται λόγος είναι η αποκάλυψη του Θεού. Η θεϊκή αποκάλυψη παρομοιάζεται με αμπελώνα, διότι δεν είναι ένα περιστασιακό γεγονός, αλλά ο ίδιος ο Θεός που συνεχώς και ακατάπαυστα αποκαλύπτεται. Τους καρπούς αυτής της αποκάλυψης μπορούμε όλοι μας να απολαύσουμε, αρκεί να επιδείξουμε πνευματική εγρήγορση και σωστή διαχείριση. Όταν λέγει ο Χριστός «Ίγγισε ο καιρός των καρπών», σημαίνει ότι όλοι εμείς οφείλουμε να ευρισκόμεθα σε πνευματική εγρήγορση, προκειμένου να συλλέξουμε τους καρπούς που αποδίδει η φανέρωση του Θεού στον κόσμο. Αυτή η φανέρωση φέρει αμέτρητους καρπούς, φέρει την εσωτερική ειρήνη, φέρει την τριπλή αρμονία με τον εαυτό μας, με τους ουρανούς μας και με τη φύση. Φέρει την ολοκλήρωση του ανθρώπου που στη φανέρωση του Θεού βρίσκει τον σκοπό της ζωής του. Φέρει την αληθινή θεογνωσία που ελευθερώνει από κάθε ψέμα και δοξάζει τον άνθρωπο. Φέρει την ουσιαστική πληρότητα καθώς γεμίζει όλα τα κενά που βασανίζουν την ψυχή. Φέρει την απόλυτη ομορφιά σε έναν κόσμο που έχασε τα μέτρα και τα σταθμά του ωραίου. Φέρει την αληθινή χαρά, αφού χαρά δεν υπάρχει χωρίς τη φανέρωση του Θεού. Φέρει την αδιάψευστη ελπίδα, διότι ο Χριστός είναι η μοναδική ελπίδα του κόσμου. Φέρει την αγιότητα, αφού μόνο μέσα στην αποκάλυψη του Θεού μπορεί καθετή να καθαρίζεται και να εξαγιάζεται. Όταν λέγει ο Χριστός «Ίγγυκεν ο καιρός των καρπών», σημαίνει ότι εμείς που θα συλλέξουμε αυτούς τους καρπούς δεν έχουμε δικαίωμα να τους οικειοποιηθούμε. Οι καρποί από τη φανέρωση του Θεού στον κόσμο δεν μας ανήκουν. Μας τους εμπιστεύεται ο Κύριος για να τους συλλέξουμε και να τους δοκιμάσουμε. Όχι όμως για να τους κρατήσουμε ως δικούς μας. Δεν έχουμε δικαίωμα να οικειοποιηθούμε όλα αυτά που χαρίζει ο Θεός με την αποκάλυψή Του, αλλά να τα διαχειριστούμε και να τα αξιοποιήσουμε. Καταχρώμεθα τους καρπούς του Θεού, όταν μετατρέπουμε την αποκάλυψή του σε θρησκεία, ερμηνεύοντας την φανέρωση του Θεού με τη λογική και τα πάθη μας. Ακόμη και όσοι μέσα στην Εκκλησία αναζητούν καταξίωση, βόλεμα, συμφέροντα και ανήθικες ικανοποιήσεις γίνονται οι κακοί γεωργοί που προσπαθούν να κάνουν δικούς τους θησαυρούς της πίστης ενώ τους έχασαν με τον εγωισμό, την αλαζονία και την υποκρισία τους. Όταν λέγει ο Χριστός «Ίγγισεν ο καιρός των καρπών», σημαίνει ότι δεν μας απομένει πολύς χρόνος προκειμένου να χαρούμε την καρποφορία της Θείας Αποκάλυψης. Ο αμπελώνας, τον οποίο μας εμπιστεύθηκε ο Θεός με τη βάπτισή μας, είναι απέραντος. Ο χρόνος όμως που διαθέτουμε είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Κάθε ημέρα της σύντομης ζωής μας είναι μια ευκαιρία να απολαμβάνουμε την ειρήνη, τη χαρά, την ελπίδα, την αγιότητα, την αλήθεια, την αγάπη, την πυρότητα, την αγαθοσύνη, την πραότητα, την γλυκύτητα, την ομορφιά, την εγκράτεια, την δικαιοσύνη, την υγεία και τους αμέτρητους ακόμη καρπούς της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας.
Μην αφήνουμε αυτού του καρπού να αγαθούν στη λάσπη τη αμαρτία. Μην ξοδεύουμε τον χρόνο σε μάταιε μέρημνε και χάνουμε αυτού του ωραίου καρπού. Μην προσπαθούμε να νοστιμήσουμε τη ζωή με ανούσια πράγματα και χάνουμε την πραγματική γεύση τη αιωνιότητα. Ήγγισε ο καιρό των καρπών. Σημαίνει, αγαπητοί, ότι ήρθε η ώρα τη καρποφορία. Α συνειδητοποιήσουμε ότι ο αμπελώνας του Θεού είναι η φανέρωσή του και ότι πάντοτε είναι καιρός καρποφορίας. Ας μην κλέψουμε ποτέ κάτι που δεν μας ανήκει και ας μην αμελήσουμε να συλλέξουμε τους καρπούς. Είναι η ευλογημένη καρπογονία, η αηφόρος ευκαρπία που κάνει τους εργάτες πρίγκιπες και τους γεωργούς κληρονόμους. Ας πνίξουμε τον εγωισμό μας για να αξιωθούμε αυτής της αιώνιας δωρεάς από τον ειδικοδεσπότη του σύμπαντος, στον οποίο ανήκει όλη η δύναμη και η δόξα. Αμήν.

αύριο εορτή της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία, την Τρίτη εορτή των Αγίων Τεσσαράκοντα Παρθένων και Αμμούν του Διακόνου που ήθλησαν στην Αδριανούπολη και γιορτάζουν βέβαια πολλά ονόματα γυναικών, Αθηνά, Κλεοπάτρα, ωραία ονόματα, τα Μαριάνθη, τα οποία δεν, μέχρι τώρα πολύ δεν τα ξέραμε. 40 Παρθένες λοιπόν, οι οποίες τόπο καταγωγής είχαν εδώ από τον τόπο μας, 1η του μηνός Σεπτεμβρίου, θα τελεστεί όρθρος και Θεία Λειτουργία και αγιασμός με εκείνη και πρωτομηνιά και πανηγυρίζουν βέβαια τα νέα κημητήρια, όπως ξέρετε, που είναι αφιερωμένος ο ναός στις Αγίες αυτές. Την Τετάρτη το απόγευμα 6.30, γιατί αλλάζει η καμπάνα πλέον του Εσπερινού, 6.30 θα έχουμε το Ευχέλαιο και καθημερινά, όπως είπαμε, όταν δεν τελείται Εσπερινός, έχουμε παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκου. Αύριο λοιπόν της Αγίας Ζώνης Θεία Λειτουργία, Τρίτη Θεία Λειτουργία, Τετάρτη το απόγευμα Ευχέλαιο και καθημερινά η παράκληση όταν δεν έχουμε κάτι άλλο.

σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον σ' αγωπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σ' αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην κατελείψει μας σου ελπίζοντας επί σε ειρήνη του κόσμου σου δώρηση της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης, της άρχου συνήμων του στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε

Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε ο Αναστάσει εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμαμαγίας αυτού Μητρός, η δυνάμει του τιμίου και ζώου πυρού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και σύγες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου,

τα θείου και ορέστου της Αγίας Ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Θαυματουργού προστάτη των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέιμον Θεός. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά αύριο μεθαύριο σε όλες τις κυρίες ειδικά που φέρουν, όπως είπαμε, τα ονόματα των 40 γυναικών, να τις τιμήσουμε, να τις μάθουμε και να είμαστε και περήφανοι, διότι είχαν καταγωγή από τον τόπο μας, από τα μέρη μας. Καλό και ευλογημένο μήνα να έχουμε Σεπτέμβριο που ξεκινάει σε λίγες μέρες, ένα Σεπτέμβριος. Όλα ξεκινούν από την αρχή, και το εκκλησιαστικό έτος και το σχολικό, αλλά και όλες οι δραστηριότητές μας να είναι ευλογημένες από τον Θεό και κυρίως η νέα εκκλησιαστική χρονιά.

Εσύ που έλα.

0: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.

0: Πάμε να κάνουμε μια βόλτα ως τη Θέρμη τώρα, όπου έρχεται ένας πλούσιος από άποψη πολιτιστικών εκδηλώσεων Σεπτέμβριος. Η αρχή γίνεται με δύο σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις που ανεβαίνουν στο φράγμα της Θέρμης, τη Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος και την Άλκηστη του Εθνικού Θεάτρου. Δύο παραστάσεις που εμπλουτίζουν το Θέρμη Φέστιβάλ, τον νεοσύστατο αυτό θεσμό του Δήμου Θέρμης, ο οποίος δημιουργήθηκε με αφορμή την ανακήρυξη του Δήμου ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού της Θέρμης, Γιώργο Αγγέλου, που έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Αγγέλου.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας καλημερίζω από την όμορφη Θέρμη και τους Σταγαράδες στο χωριό μου.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Αγγέλου, για πείτε μας, ποιος είναι αυτός ο σχεδιασμός, πώς έτσι έγινε, γεννήθηκε η ιδέα για το Θέρμη Φέστιβάλ, το οποίο τώρα έτσι έχει και ένα, ας το πούμε, λογοπαίγνιο, κάνετε όταν το δει κανείς, όταν το διαβάσει κανείς.
1: Ναι, ναι, πρέπει να το διαβάσει κανείς, ναι, για να το καταλάβει. Έτσι, στον προφορικό λόγο δεν μπορούμε να το
0: καταλάβει. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά κάνετε ένα λογοπαίγνιο, ας το πούμε έτσι, με την αγγλική λέξη του αέρα, το air δηλαδή, για
1: ακριβώς
0: να πείτε τι, γιατί εδώ κάτι θέλετε να πείτε με τον αέρα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε. Εδώ και 2-3 χρόνια ο Δήμος Θέρμης έχει καταβάλει μια σοβαρή
2: χώρητη και η τιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου με του ευλογητός στο Παναγείο και Αγαθό και Ζώπιο σου πνεύματο
1: μην και αγή φυσικά προσπαθήσαμε να κινήσουμε τα χρήματα που θα μας δώσει το κράτος να τα διεξήσουμε στο καλύτερο τρόπο και να διορθώσουμε όμορφα πράγματα. Το ACE του φεστιβάλ έχει να κάνει κυρίως με το τόπο των οποίων Και προσπαθήσαμε να προσφέρουμε και την 5η 3 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενήσουμε την άλλη του Εθνικού Θεάτρου, μια πολύ σημαντική παράσταση του Εθνικού Καρατζά. Και σας περιμένουμε φυσικά όλους εκεί για να μας θυμίσετε με την παρουσία σας.
0: Ήταν εύκολο έτσι να κλείσει τη συμφωνία με τα δύο μεγάλα κρατικά της χώρας?
1: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είστε χρόνια δημοσιογράφος, νομίζω ότι δεν είναι πολύ εύκολο. Έχει τα μεγάλα σχήματα και τέτοιοι οργανισμοί να μας εμπιστευτούν. Δουλέψαμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό και θέλω να ευχαριστήσω φυσικά όλες τις υπηρεσίες του Δήμου που προσπάθησαν. Πάτησαν γι' αυτό, γιατί έγινε και μια πολιτική ανακαίνιση στο πράγμα για να μπορέσουμε φυσικά να φιλοξενήσουμε τέτοιες εμβέλειες εκδηλώσεις, οι οποίες δεν είναι βέβαια μόνο αυτές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλα πολλά πράγματα. Αν δώσετε 2 λεπτά, εγώ την επόμενη Παρασκευή 4 του μηνός φιλοξενούμε τους Tracks Punks με ελεύθερη είσοδο σε μοντέρνους παύλα παραδοσιακούς ρυθμούς. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έχουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τη Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Μπουτσικάκη, οι οποίοι συνεργάζονται με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Θέμης και διεύθυνση του Γιάννη Πολυμενέρη. Είναι μια παράσταση που ανέβηκε στο Φεστιβάλ του Καπριλίου με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και τη φιλοξενούμε και αυτή στο πράγμα. Και τέλος στις 19 Σεπτεμβρίου για φιλανθρωπικό σκοπό θα φιλοξενήσουμε τον Βασίλη Σκουλά, ο οποίος αυτός θα μας θυμίσει ερχόμενος από την Κρήτη, για να τον απολαύσουμε και να κινηθούμαστε και λίγο στους πληρωτισμούς της κριτικής μουσικής.
0: Όσο κρατάει ακόμη ο καιρός, γιατί μέχρι έτσι και τα τέλη Σεπτεμβρίου συνήθως γίνονται υπαίθριες εκδηλώσεις χωρίς πρόβλημα. Τι είδους επεμβάσεις κάνατε στο χώρο,
1: κύριε Αγγέλου? Τώρα τοποθετήθηκαν δημόσιες τουαλέτες, μέχρι τώρα δεν είχαμε αυτή την δυνατότητα. Δημόσιες τουαλέτες και μια ρυθμιστική ανακαίνιση ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του χώρου για να μην έχουμε προβλήματα τεχνικής. Και πλέον ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει οποιαδήποτε εκδήλωση που μεγάλων απαιτήσεων.
0: Τώρα, όταν ήρθαν οι άνθρωποι εκεί από τα κρατικά θέατρα για να δουν το χώρο, εντάξει, ήταν προετοιμασμένοι ότι δεν θα δουν μια κλασική θεατρική σκηνή, όμως τι ήταν αυτό, πιστεύετε, τους κερδίζει, τι διαφορετικό μπορεί να προσφέρει ένας χώρος?
1: Το μαγευτικό φυσικό, το οποίο είναι ο χώρος, είναι ίσως πιο ωραίος χώρος να τον κρίνει. Ίσως λίγο τον είχαμε παραμελήσει και το πήραμε την πολιτική απόφαση να τον ανακαινήσουμε και σας προσκαλώ εις προσωπικά να δείτε. Να το δείτε, η ανακαινήση είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω θα το καταλάβει και ο κόσμος αυτό και θα την τιμήσει.
0: Σημαντικό αυτό, γιατί ξέρετε, στα υπαίθρια θεάματα έχει μεγάλη σημασία το που
2: Σεβασμιότατε επιμενάρχα, της Αγιωτόπου Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Μύρνης Κεφαλήρου, κύριε Σιμεών. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Δράμας, κύριε Δωρόθε. Σεβαστοί μου πατέρες,
0: αρχοντολόγιο
2: της πόλεως, πάσης αρχής και εξουσίας, ή τα πρώτα φέροντες, και αδελφοί μου ευλογημένοι.
0: Όχι, δεν έχει νόημα να αναφέρω.
2: Η σημερινή ευαγγελική περικοπή, η οποία ακούσαμε στη Θεία Λειτουργία, η παραβολή δηλαδή των κακών γεωργών,
1: νομίζω ότι τα πράγματα που θα
2: μας αποκαλύπτει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο το μεγαλείο της θεϊκής αγάπης, αλλά και το βάθος της ανθρώπινης αφαρισφίας και αυθαιρεσίας. Ο Χριστός μας παρουσιάζει έναν στοργικό οικοδεσπότη,
0: και κοινό χρειάζονται και στην περίπτωση αυτού του κοινού είναι πρωτίστως η νέη,
2: ο οποίος φύτεψε με περισσή φροντίδα ένα μέλη, που φυσικά συμβολίζει την Αγία Μάνα μας Εκκλησία. Ο Κύριος δεν άφησε αυτό το αμπέλι απροστάτευτο. Το περιέβαλε με ένα ισχυρό φραγμό, ο οποίος πνευματικά συμβολίζει τη Θεία Αποκάλυψη.
0: Ταμείο εκείνη την ώρα, ναι.
2: Δηλαδή την διδασκαλία του Ευαγγελίου, την αλήθεια των δογμάτων και πάνω απ' όλα το μεγάλο όπλο που δόθηκε στον άνθρωπο, τη δύναμη της προσευχής.
0: Και πώς τους φέρνεις, να
2: εμπιστεύτηκε αυτό το αμπέλι σε γεωργούς, περιμένοντας να δει τους ανάλογους καρπούς. Όμως η τραγωδία των γεωργών ξεκίνησε τη στιγμή που κυριεύτηκαν από εγωισμό, από φιλαυτία και κυρίως από αλαζονία. Λησμόνησαν ότι ήταν απλοί διαχειριστές και εργάτες. Θεώρησαν το αμπέλι δική τους αποκλειστική ιδιοκτησία και έφτασαν στο σημείο να κακοποιήσουν τους απεσταλμένους δούλους και να θανατώσουν τον ίδιο τον ιό του οικοδεσπότη, για να μπορέσουν να φαρπάξουν την περιουσία του. Αυτή ακριβώς η πνευματική εκτροπή των κακών γεωργών επαναλήφθηκε με τραγικό τρόπο μέσα στην ιστορία.
0: Τώρα η Θέρμη έχει
2: όχι μόνο από τους Εβραίους,
0: ότι βρίσκεται πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη,
2: οι οποίοι όντως θανάτωσαν τον Υιόν του Θεού,
0: τον ίδιο τον,
2: αλλά και από εκείνους που θεώρησαν
0: και αρνητικά,
2: ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι δικό τους προσωπικό κτήμα ή καλύτερα ανθρώπινο δημιούργημα και αντικείμενο επεξεργασίας.
0: Η εκκλησία με τη Θεσσαλονίκη, ποια θετικά
2: είναι η στάση των ανθρώπων
0: και στο ίδιο το αντικείμενο
2: που αντί να υποταχθούν ταπεινά στην αλήθεια του Θεού, θέλησαν να την φέρουν στα μέτρα του δικού τους μυαλού και των δικών τους παθών, γεννώντας τις αιρετικές διδασκαλίες. Πρωτοστάτησε αυτήν την πνευματική αλαζονία υπήρξε ο Άριος. Σαν άλλος κακός γεωργός, ο Άριος θεώρησε ότι η θεωλογία δεν είναι καρπός προσευχής, αγιότητος και εκκλησιαστικής εμπειρίας, αλλά ζήτημα δικής του ανθρώπινης λογικής και φιλοσοφικής ερμηνείας. Αρνούμενο στη θεότητα του Υιού του Θεού, του Κυρίου Ιησού Χριστού, προσπάθησε να ξεριζώσει την αλήθεια από το αμέλι της Εκκλησίας. Με την αιρετική του διδασκαλία θέλησε να θανατώσει πνευματικά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων τον ίδιο τον Υιό του Οικοδεσπότη, υποβιβάζοντάς τον από ομοούσιο Θεό σε ένα απλό κτιστό δημιούργημα. Ο Άριος και οι οπαδοί του, τυφλωμένοι από την επαρσή τους, συμπεριφέρθηκαν με την ίδια σκληρότητα που έδειξαν οι γεωργοί της παραβολής, προσπαθώντας να σφετεριστούν την κληρονομιά του Χριστού και να παρασύρουν τις ψυχές των πιστών στην απώλεια. Απέναντι σε αυτήν την καταστροφική αλαζονία, η Εκκλησία μας σήμερα μας προβάλλει ως πρότυπο τον Άγιο Αλέξανδρο, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Αλέξανδρος, ως πραγματικός επίσκοπος της Εκκλησίας του Χριστού, έκανε ακριβώς τούτο που και το όνομα του αξιώματός του επιτάσσει. Δηλαδή τι έκανε, επισκοπούσε, βρισκόταν στην πνευματική σκοπιά και αγρύπνος προσπαθούσε να διαφυλάξει τον αμπελώνα του Κυρίου, την Αγία μας Εκκλησία, από τους κακούς γεωργούς και σφετεριστές και από την σκοπιά της πνευματικής ευθύνης, της πίστης και της αγάπης, δεν τόλμησε να βρεθεί αντιμέτωπος και με τις λανθασμένες αποφάσεις του αυτοκράτορα. Ο Άγιος Αλέξανδρος αντέδρασε πολύ έντονα σε μια απόφαση του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όταν ο Άριος, θα έλεγα ότι ξεγέλασε τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, ότι πιστεύει ορθά πλέον ο αυτοκράτορας θέλοντας να κάνει γνωστό το τέλος της αίρεσης και της αναταραχής,
0: το αντίστοιχο του θαύματος, να το πω έτσι δηλαδή,
2: διέταξε τον Άγιο Αλέξανδρο να συλλειτουργήσει μαζί του. Ο Άγιος υποχρεώθηκε να δεχτεί την εντολή του αυτοκράτορα. Τότε ο Άγιος Αλέξανδρος, στεναχωρημένος, δεν έπαψε ούτε στιγμή να είναι πεπισμένος ότι η αλήθεια της πίστεως δεν είναι ανθρώπινη ιδιοκτησία για να γίνει αντικείμενο συμβιβασμού, αλλά προστατεύεται μόνο με την ταπείνωση και την προσευχή. Γι' αυτό ξεκίνησε έντονη και ολονύχτια προσευχή, ζητώντας βοήθεια από το Θεό και λέγοντάς του πως αν θέλει να διατηρήσει την Εκκλησία του καθαρή από την αίρεση, τότε μόνο εκείνος μπορεί να επέμβει και να εμποδίσει τον Άριο να λειτουργήσει και να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων. Και πράγματι οι προσευχές του Αγίου ακούστηκαν.
0: Πολύ ωραία. Κάτι πενιχθήκατε βέβαια, γιατί είναι 1 Δεκεμβρίου.
2: Μέρα το πρωί βρέθηκε το σώμα του Αρίου σχισμένο και νεκρό μέσα στα δημόσια αποχωρητήρια.
0: Σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση. Καλή επιτυχία, να ευχηθώ σε όλους.
2: Ενώ όλοι περίμεναν τον Άριο για να τον τιμήσουν και να τον οδηγήσουν με επίσημη πομπή στην εκκλησία για να συλλειτουργήσει με τον Άγιο Αλέξανδρο.
0: Την καλημέρα μας.
2: Αδελφοί μου ευλογημένοι,
0: του Δήμου Θέρμης Γιώργος Αγγέλου ήταν μαζί μας.
2: Το κήρυγμα της σημερινής ημέρας αποτελεί μια σοβαρή προειδοποίηση για όλους εμάς. Μας καλεί να αναλογιστούμε

μας, το μεγαλύτερο έργο που έχουμε να κάνουμε, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο και να συμβάλλουμε στην κατά Θεόν πορεία του, είναι η προσευχή.

είναι η Εκκλησία του Χριστού, που είναι το πραγματικό μας όπλο. Ό,τι μας απασχολεί μπορούμε να το κάνουμε θέμα προσευχής. Ό,τι μας βαραίνει ας δώσουμε το βάρος του στο Χριστό. Ας κρατήσουμε την ορθή πίστη και την προσευχή ζωντανή στις καρδιές μας, παραμένοντας ταπεινοί και φιλότιμοι εργάτες στον αμπελώνα του Χριστού, ώστε να

0: Πάμε ως τη Βέρεια τώρα, όπου ο Σεπτέμβριος ξεκινά με πολιτισμό, με μουσική, με παιχνίδι και πολλές αφορμές για να βγει κανείς από το σπίτι. Έχουμε το Βέρεια Family Festival που επιστρέφει για τρίτη χρονιά, λίγο πριν να ανοίξουν τα σχολεία. Ακολουθεί το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών και εμείς θα συζητήσουμε για όλα αυτά με τη Γενική Διευθύντρια της Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης του Δήμου Βέρειας, της ΚΕΠΑ δηλαδή, όπως είναι γνωστή του Δήμου Βέρειας, την κυρία Κατερίνα Γρηγοριάδου που έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Γρηγοριάδου.
1: Καλή σας μέρα. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε πάλι.
0: Και εμείς χαιρόμαστε και ειδικά σκεφτώ ότι τα είχαμε πει στην αρχή του καλοκαιριού και τα λέμε τώρα ξανά με καινούργιες αφορμές. Αυτό σημαίνει ότι το καλοκαίρι του πολιτισμού είναι πλούσιο στη Βέρεια.
1: Προσπαθούμε για το καλύτερο. Προσπαθούμε για τον κόσμο που βρίσκεται εδώ αλλά και για τους επισκέπτες να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Πώς πήγατε φέτος, πώς πήγε, γιατί να πούμε τώρα την αλήθεια, η Βέρεια έχει, έχει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά έχει και ένα μειονέκτημα, δεν είναι πάνω σε θάλασσα, οπότε τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα το καλοκαίρι.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι όσο αφορά στις δράσεις μας και πιο πολύ στις παραγωγές που κάνουμε. Δεν μιλάω για τις φιλοξενίες, γιατί φέτος δεν πήγαν πολύ καλά, όχι μόνο σε εμάς, αλλά γίνεται γενικότερο αυτό, ειδικά οι θεατρικές παραστάσεις. Αλλά είχαμε μιλήσει για την Βέρεια Εύηχη Πόλη.
0: Ακριβώς.
1: Και είμαστε κατενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα. Έχει συγκεντρώθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Είχαμε και νέες προτάσεις, σχήματα που δεν θα μπορούσαν να δουν στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι και τελικά αυτά μένουν, γιατί ακόμη αυτά συζητιώνται. Δηλαδή συναντάμε ανθρώπους και μας μιλούν για αυτά τα σχήματα, όπως ας πούμε οι Πάγκαν που δεν θα μπορούσαν εύκολα να τους δουν στη Βέρεια. Οπότε προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Έτσι τώρα. Ναι, σε σχέση με τις θεατρικές παραστάσεις, επειδή είναι αλήθεια, το ακούμε έτσι από πολλούς εκπροσώπους, πολλών φεστιβάλ, η αλήθεια είναι ότι ίσως φτάσαμε και σε μια εποχή υπερπληθώρας προτάσεων και κάπου έτσι και ο κόσμος δυσκολεύεται να τα παρακολουθήσει όλα.
1: Πιστεύω πως ναι. Και οι τιμές των εισιτηρίων για ένα ζευγάρι, μια οικογένεια είναι αρκετά υψηλές, αλλά εκτός αυτού έχουμε υπερπληθώρα ειδικά στις παιδικές θεατρικές παραστάσεις. Δηλαδή δεν γίνεται σε μια πόλη όπως η Βέρεια να έχουμε, ξέρω εγώ, δύο θεατρικές παιδικές παραστάσεις τη βδομάδα.
0: Σωστά.
1: Πρέπει ο κόσμος να κάτσει να κάνει ένα προγραμματισμό έτσι με αρκετή επιμέλεια.
0: Ακριβώς.
1: Για να επιλέξει τελικά που θα πάει. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε όλα. Είναι κάτι το οποίο βέβαια το συζητάμε με τους παραγωγούς. Τους εξηγούμε τι συμβαίνει, αλλά επιμένουν ότι πρέπει να έρθουν.
0: Ναι.
1: Οπότε και εμείς τους διαθέτουμε το χώρο και από εκεί και πέρα ο κόσμος επιλέγει.
0: Ακριβώς. Τώρα πάμε στο Βέρεια Family Festival, τρίτη χρονιά.
1: Να πούμε τρίτη έτσι χρονιά.
0: Πώς λάβατε την πρωτοβουλία για αυτή τη διοργάνωση και η οποία φέτος διαβάζουμε πώς έτσι μεγαλώνει και σε διάρκεια και σε πλούτο εκδηλώσεων.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ήταν μια ανάγκη που θεωρούσαμε, που πιστεύουμε ότι έχει η πόλη και όχι μόνο. Υπάρχουν και τις φεστιβάλ, αλλά εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ με τη συμμετοχή όλης της οικογένειας. Θέλουμε δηλαδή να βλέπουμε αυτό που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, στο οδείο μας, στις σχολές χορού, πατέρας να φέρνει το παιδάκι του ή πατέρας μητέρα να φέρνει το παιδάκι και στις δράσεις μας να συμμετέχουν όλοι μαζί. Θέλαμε αυτό να το κάνουμε πιο οργανωμένα. Είναι η εποχή πλέον που οι οικογένειες συμμετέχουν σε δράσεις και αναζητούν δράσεις, να πηγαίνουν όλοι μαζί. Ακριβώς αυτή ήταν η σκέψη και ο στόχος και έτσι πριν να χτυπήσει το πρώτο σχολικό κουδούνι, προσκαλούμε παιδιά, γονείς, αλλά και παππούδες και γιαγιάδες σε μια πολύ μεγάλη γιορτή, η οποία έχει τα πάντα. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 7 του μηνός, στη γέφυρα Θερμοπυλών. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι την πόλη μας τη διασχίζει ο Τρυπόταμος.
0: Βέβαια.
1: Και είναι μέσα στην πόλη το ποτάμι, κάτω από τις γέφυρες που έχει γίνει και περιπατητικό και εκεί ακριβώς σε ένα πολύ ωραίο μεγάλο γκράφιτι μπροστά θα κάνουμε μία θεατροποίηση ενός παραμυθιού και μετά θα μαγειρέψουμε. Εκτός αυτού όμως έχουμε συνεργασία και με την Εφορία Αρχαιοτήτων και χρησιμοποιούμε και τους άβλιους χώρους της Εφορίας. Δηλαδή στο Αρχαιολογικό Μουσείο θα πούμε ιστορίες για το Μέγα Αλέξανδρο. Θα κάνουμε γιόγκα για παιδιά και γονείς. Θα χορέψουμε. Αλλά ο μεγάλος όγκος των δράσεων θα είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Θα κάνουμε μια μαγική φθινοπορεινή ημέρα με πάρα πολλές δράσεις μέσα στη φύση, στο Άλσος Παπάγου. Και το απόγευμα θα είμαστε στο Πάρκο Αγίων Αναργύρων, που θα έχει τα πάντα, από κινητή βιβλιοθήκη, από μουσικοκινητική, διαδραστικά εργαστήρια, ένα μαγικό εργαστήρι με κουρκουμά, και θα κλείσουμε με μαξιλάρες και την προβολή μιας ταινίας για παιδιά, το Μικρό Νικόλα, τι περιμένουμε για να είμαστε ευχαριστημένοι. Όμως το Family Festival κλείνει κάθε Κυριακή, στην εβδομάδα αυτή τέλος πάντων, κλείνει την Κυριακή με το κυνήγι του θησαυρού, όπου πρωί-πρωί βλέπουμε οικογένειες με σακίδια παγουρίνα να ξεκινούν από την πλατεία Δημαρχείου, πηγαίνοντας να ανακαλύψουν τα τοπόσημα της πόλης και να πάρουν το περίφημο στο κολλητάκι κάθε φορά που λύνουν ένα γρίφο. Και η οικογένεια που θα κάνει το λιγότερο χρόνο βρίσκοντας όλους τους γρίφους θα είναι η νικήτρια. Και πάντα φυσικά προετοιμάζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο.
0: Εδώ τώρα το σημαντικό που κρατάω από όλα όσα λέτε, που υπάρχει έτσι ένας πραγματικά εντυπωσιακός πλούτος από άποψης εκδηλώσεων, είναι η εμπλοκή και των γονέων, ή τέλος πάντων των συνοδών των παιδιών, αν είναι ο παππούς, η γιαγιά ή κάποιος θείος, θεία. Επίσης εννοώ για τους ενήλικες. Συνήθως έχουμε συνηθίσει έτσι στα φεστιβάλ που αναφέρονται στα παιδιά. Ο συνοδός τι κάνει? Πάει παραπέρα, δίπλα και ψάχνει για καφέ ή καπνίζει.
1: Ακριβώς. Εμείς θέλουμε...
0: Ο συνοδός τι κάνει? Πάει παραπέρα, δίπλα και ψάχνει για καφέ ή καπνίζει.
1: Ακριβώς.

0: εβδομάδα, 7 με 13 Σεπτεμβρίου, να συμμετέχουν όλοι μαζί. Έχουμε δει και το πολύ ωραίο, ας πούμε, στο κυνήγι θησαυρού, να έρθει και ο παππούς και η γιαγιά και τα εγγόνια και δύο οικογένειες μαζί να τρέχουν για να αναζητήσουν τα τοπόσημα.
1: Πολύ ωραία. Και μπορεί και ο παππούς να έχει την ιδέα η γιαγιά και να λύσει και το γρίφο.
0: Ναι, ακριβώς. Ο παππούς ήταν ο πιο δραστήριος, η αλήθεια.
1: Μπράβο.
0: Και το όνομα, και το όνομα της ομάδας, γιατί όλες οι ομάδες έχουν ένα όνομα. Οπότε ήταν η Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το θυμάμαι έντονα, γιατί ήρθαν πιο αργά από όλους και ξεκίνησαν.
1: Και ξέρετε, πολλές φορές το ξέρουμε δηλαδή όλοι στην πράξη, ο παππούς και η γιαγιά μπορεί να έχουν και πολύ καλύτερη επικοινωνία με το παιδί, γιατί έχουν μάθει να παίζουν παρέα.
0: Έτσι,
1: σε αντίθεση με τους γονείς. Τώρα, πριν κλείσει όμως το φεστιβάλ αυτό, το Feria Family Festival, ήδη ξεκινά το 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών. Κάτι τελείως διαφορετικό τώρα εδώ. Να δώσουμε έτσι κάποια στοιχεία για τη διοργάνωση.
0: Βεβαίως. Το φεστιβάλ αυτό είναι πολύ ξεχωριστός πολιτιστικός θεσμός. Θεσμός είναι πλέον, που έρχεται κάθε Σεπτέμβρη. Και αυτό που θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο είναι να καταλάβει, είναι η επιρροή του Μέγα Αλέξανδρου στις χώρες της Καθημάς Ανατολής. Δηλαδή, πώς συνδέθηκε τελικά η Μακεδονία με όλους αυτούς τους χώρους και αυτό πώς το κάνουμε, παρουσιάζοντας διαφορετικές μουσικές παραδόσεις και πολιτιστικές εκφράσεις από Λίβανο, Παλαιστίνη, Αίγυπτο, Κύπρο, Καπαδοκία, Περσία και Μακεδονία. 9 και 10 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο και σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας θα βρισκόμαστε στο Πολυκεντρικό Μουσείο των Εγών, στους Βασιλικούς Τάφους για τη μεγάλη μας συναυλία, αλλά στις 9 του μήνα θα βρισκόμαστε στα δίδυμα Οθωμανικά Λουτρά, στον άβριο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου και στο Αρχαιολογικό Μουσείο, κάνοντας μικρότερες συναυλίες. Θα έχουμε από αφήγηση παραμυθιών σε σχέση πάλι με τον Μέγα Αλέξανδρο. Θα έχουμε ένα φοβερό, το περιμένω πώς και πώς αυτό τώρα, με μεγάλη αγάπη το λέω. Θα έχουμε ένα ντουέτο με κρουστά, ούτι και τραγούδι με μουσική από την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μακεδονία μέσα στο δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό που εγκαινιάζεται τώρα 1η Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε στο αίθριο του Κεντρικού Μουσιακού Κτηρίου, του Πολυκεντρικού Μουσείου στη Βεργίνα, πέρσικη μουσική και το οργανολόγιο της, όπου θα παρουσιαστούν διάφορα όργανα που ο κόσμος δεν τα γνωρίζει, αλλά θα ακολουθήσει και συναυλία. Θα έχουμε κάτι εντελώς ξεχωριστό με τον βιολονίστα, τον Γιώργο Τομψάλτη, ο οποίος μαγειρεύει καπαδοκικές συνταγές και συγχρόνως έχει ένα σύνολο από 5 άτομα με μπεντήρι, βιολί, βιόλα, νταρμπούκα και θα παίζουν συγχρόνως μουσική, ενώ αυτός θα μαγειρεύει και θα παίζει βιολί. Και φυσικά την 5η 10 του μήνα, όπως σας είπα, η μεγάλη μας συναυλία στους Βασιλικούς Τάφους από τη Δυτική Μεσόγειο ως την Ινδία είναι ο τίτλος. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη Χάνια Λαθούφη, η οποία θα παίξει Ινδική ταμπούρα και θα τραγουδήσει, τον Κύρο Μοντανάρη, Ινδική τάμπλα και άλλα κρουστά, και τον Εφρέζ Λόπες Σάνς, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει εντρυφήσει στο Αφγανιστάν και στην Ινδία και θα παίξει διάφορα όργανα από αυτούς τους πολιτισμούς, καθώς και ένα σύνολο άλλων μουσικών Ελλήνων. Την καλλιτεχνική διεύθυνση την έχει ο Χρήστος ο Καλιοντζίδης, ο οποίος θα συμμετέχει και παίζοντας πεντάχορδη ποντιακή λύρα, βιολί και μανέ Καπαδοκία.
1: Ένα πολύπτυχο πραγματικά πρόγραμμα, το οποίο μεταξύ άλλων φυσικά μας θυμίζει την οικουμενικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την απήχηση, αυτή την τεράστια εμβέλειά του. Πολλές φορές δεν μπορούμε ακόμη και σήμερα να συλλάβουμε το μέχρι που έφτασε και ποιο είναι το αποτύπωμα ακόμη και σήμερα. Και είναι εντυπωσιακό αυτό που διασώζουν οι μουσικοί στις παραδόσεις όλων αυτών των χωρών που αναφέρατε, κυρία Γρηγοριάδη.
0: Αν έχω ένα λεπτό,
1: ναι,
0: ακόμη,
1: βεβαίως.
0: Θέλω να σας πω ένα βίωμά μου και εκεί κατάλαβα τη μεγάλη σημασία του φεστιβάλ, αλλά και αυτό που λέγεται ότι η μουσική είναι μία. Στην πρώτη συνάντηση που κάναμε, το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Εγών, μετά

0: κάναμε ένα τραπέζι στους μουσικούς, όπως οφείλουμε φυσικά. Εκεί είχαν τα όργανά τους και ξεκίνησε ένας Ιρανός να παίζει μία μουσική και να τραγουδάει. Το ακούει ο πόντιος Έλληνας και λέει «Α, αυτό είναι δικό μας». Και συνεχίζει και τραγουδάει το ίδιο πράγμα και συνεχίζει με το δικό του όργανο να παίζει το ίδιο τραγούδι. Το ακούει μετά ο Ινδός και λέει «Αυτό είναι δικό μας». Και παίζει το ίδιο πράγμα με το δικό του όργανο και συνεχίζει να το τραγουδάει. Και εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκα βιωματικά τι σημαίνει η μουσική είναι μία και ότι πραγματικά υπάρχει κοινός πολιτισμός τελικά.
1: Πραγματικά, είναι εντυπωσιακό. Όχι ότι δεν είναι δικό μας, φυσικά.
0: Από πού ξεκίνησε.
1: Ναι, πραγματικά. Τώρα αυτό το δίδυμο Οθωμανικό-Λουτρό, δίδυμο Οθωμανικά-Λουτρά, είναι όντως δίδυμα από ό,τι θυμάμαι. Είναι δύο πανομοιότυπα, έτσι, κτίσματα λουτρών στη Βέρεια.
0: Ναι, απλά επειδή εγώ δεν δούλεψα πάνω σε αυτό και μπορεί να κάνω οποιοδήποτε λάθος, δεν θα ήθελα να πω παραπάνω.
1: Όχι, δεν θα περάσουμε σε λεπτομέρειες αρχιτεκτονικές.
0: Θέλω να πω ότι είναι ένα από τα καμάρια μας και αυτό, γιατί έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία πράγματα από
1: είχε
0: την εφορία
1: αρχαιοτήτων. Ναι, είχε κλείσει για κάποιες εργασίες συντήρησης, έτσι.
0: Ακριβώς. Και τελειώνει και πρώτη του μήνα τώρα, ναι, μετά εγκαινιάζεται.
1: Ότι είναι στο πρόγραμμα της Υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, η απόδοση του έργου στο κοινό.
0: Έτσι ακριβώς. Και εμείς γιατί το περιμένουμε με τόση χαρά εκτός των άλλων, ενώ εμείς από το φορέα μας, γιατί σε συνεργασία με την εφορία θα μπορούμε να κάνουμε μέσα πολύ ωραία πράγματα, όπως αυτό που θα κάνουμε τώρα, εννοώ μουσικά και όχι μόνο.
1: Πολύ ωραία.
0: Γι' αυτό το περιμένουμε τόσο πολύ.
1: Πολύ ωραία. Δεν τις λείπουν της Βέρειας τα μνημεία, από διάφορες εποχές μάλιστα, κυρίως ο Βυζαντινός πλούτος είναι εντυπωσιακός, αλλά κάθε νέος χώρος που προστίθεται είναι κέρδος για την πόλη.
0: Έτσι ακριβώς. Και είναι ευκαιρία για κάποιον που βρίσκεται και δίπλα να κάνει έστω ένα διήμερο ταξίδι για να τα γνωρίσει. Η Βέρεια έχει πολύ όμορφα μέρη και φυσικό τοπίο, αλλά και πολλά μνημεία. Δεν φτάνουν δύο μέρες, αλλά δύο-δύο θα μπορούσε να έρχεται. Και έχουμε πολύ ωραία καταλήμματα δίπλα στο ποτάμι, στην Μπαρμπούτα και όχι μόνο. Και πολύ ωραίο φαγητό.
1: Βέβαια. Και να βάλουμε και το γλυκάκι στο τέλος. Δεν θα το προσθέσουμε.
0: Ένα ρεβανί. Πάντα βοηθάει.
1: Ακριβώς. Κύριε Γρηγοριάδου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες και στη χρονιά που έρχεται για να τα πούμε και πάλι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Την καλημέρα μας στη Βέρεια. Κατερίνα Γρηγοριάδου, Γενική Διευθύντρια της Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης του Δήμου Βέρειας, ήταν μαζί μας.

Όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει την ανάρτησή του στο Facebook, παρουσιάζοντας την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, και αυτή τη φορά φυσικά πρωταγωνιστεί το Μετρό Θεσσαλονίκης και τα εγκαίνια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Ξέρω, κάνει μια μικρή αναφορά σε Μητροπάνο. Ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, λέει, αν είστε από αυτούς που σας χρωστάνε έναν Αύγουστο, αλλά ξέρω ότι η Θεσσαλονίκη έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο. Για 4 δεκαετίες το μετρό, όπως όλοι γνωρίζουμε, ήταν η μεγάλη εκκρεμότητα της πόλης και η παράδοση του βασικού κορμού του το 2024 από την κυβέρνησή μας, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έβαλε τέλος σε μια αναμονή που είχε γίνει συνώνυμη της δυσπιστίας. Και αυτό τον Αύγουστο παραδώσαμε στους Θεσσαλονικείς την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, το επόμενο βήμα σε αυτό το μεγάλο ορόσημο και ένα χρωστούμενο λιγότερο. Ακόμη ο Πρωθυπουργός κάνει αναφορά στις σχεδιαζόμενες επεκτάσεις του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Όπως λέει, έχουν ήδη μπει σε τροχιά προετοιμασίας με τις πρόδρομες μελετητικές εργασίες να ξεκινούν άμεσα, και φυσικά είναι ένα έργο που το περιμένει αυτό όλη η πόλη. Ακόμη κάνει μια αναφορά σε άλλα έργα που βρίσκονται σε σχεδιασμό εδώ ή προγραμματισμό στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά αναφέρεται στη μεγάλη ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης που, όπως λέει, δημοπρατήθηκε όπως είχαμε δεσμευτεί εντός του καλοκαιριού, και τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμμάτων που θα αλλάξει την εικόνα του κέντρου. Και πέραν αυτού, στο τέλος του έτους, λέει ο Πρωθυπουργός, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Αυτό κι αν είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε στην πόλη. Δίνουμε επίσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης δημόσια κίνητα για να δημιουργηθούν 600 νέες στάθμευσης. Προχωρούν η επανάχρηση του συγκροτήματος του Αγίου Μινά, με παραχώρηση επίσης στο Δήμο, η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στο λόφο της Τούμπας, η δημιουργία χώρου πρασίνου και αθλητισμού στο ακίνητο της Αγίας Φωτεινής στο βορειοανατολικό άκρο της Διεθνούς Έκθεσης, και το νέο κλειστό γήπεδο 2.000 θέσεων στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μαζί με την αναβάθμιση 12 κτηριακών συγκροτημάτων του Πανεπιστημίου. Ενώ τέλος αναθέτουμε, λέει ο Πρωθυπουργός, στον ΟΦΗΠΕΚΑ την αποκλειστική ευθύνη για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού. Μια μεγάλη λίστα έργων που αφορούν την πόλη. Οι επόμενες αναφορές του Πρωθυπουργού σχετίζονται με την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη και στην Φλόρινα και στην Πτολεμαΐδα, και αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στο σχεδιασμό των επενδύσεων που θέλουν να φέρουν να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην περιοχή αυτή, η οποία στο μεγαλύτερο της μέρος είχε συνδεθεί για δεκαετίες με τον Λιγνίτη. Τέλος, ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη του αυτή ανασκόπηση αναφέρεται στο Ταμείο Ανάπτυξης, την ολοκλήρωση του κύκλου του Ταμείου Ανάκαμψης με θετικά αποτελέσματα στο ΕΠ και την απασχόληση, και στην έγκριση του νέου κοινωνικού κλιματικού ταμείου ύψους 5,3 δις. Επίσης αναφέρεται στις μειώσεις τιμών που περιμένουμε από αύριο να δούμε σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, και ολοκληρώθηκε, όπως λέει, η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας για χιλιάδες δικαιούχους. Αυτές λίγο πολύ αυτά είναι τα βασικά σημεία στα οποία αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία αυτή ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου.

Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αυτή την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Να ευχηθούμε καλή επιστροφή σε όσους πακετάρουν και ετοιμάζονται να γυρίσουν στη Θεσσαλονίκη. Εδώ θα μας βρείτε, όσους παραμείναμε τον Αύγουστο στην πόλη. Καλή επιστροφή να ευχηθούμε σε όλους. Με προσοχή στο δρόμο και υπομονή, δεν χρειάζεται βιασύνη, να γυρίσουμε όλοι με καλή διάθεση πίσω. Και φυσικά να ευχηθούμε ακόμη να περάσουν καλά όσοι ετοιμάζονται να φύγουν τώρα, αυτοί οι λίγοι λιγότεροι από εμάς, αλλά οι τυχεροί που μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές τους τις πρώτες μέρες του φθινοπόρου, που είναι συνήθως και ομορφότερες. Η Αγγελική Μπρελού ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Περικλής Κλιγκόπουλος, Χρυσανάνου στο μικρόφωνο. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Εδώ θα είμαστε στις 8 το πρωί, όπως κάθε Σαββατοκύριακο όλο το χρόνο, από τη συχνότητα του 102 της R3. Μια όμορφη Κυριακή να έχετε.

A house in New Orleans. They call the rising sun. It's been

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του προγράμματος Ελλάδα, το ΑΕΠ, αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στη μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Παράλληλα, από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Αναφερόμενος στην επέκταση του μέτρο, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρόκειται για το επόμενο βήμα σε αυτό το μεγάλο ορόσημο, υπογραμμίζοντας πως η νέα γραμμή προσθέτει 5 σταθμούς και 4,78 χιλιόμετρα στο δίκτυο. Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Αθήνα στην Τουρκία για το Αιγαίο μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει αβάσιμο και απαράδεκτο τον τουρκικό ισχυρισμό, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει ούτε νομικό έρισμα, ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η ελληνική θέση για το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, εδράζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι σοβαρά, είναι ο απολογισμός του επεισοδίου με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στην πόλη Αράου της Βόρειας Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Στην Ισλανδία οι κάλπες έκλεισαν για το δημοψήφισμα με θέμα την επανέναρξη όχι των συνομιλιών ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το «όχι» επικράτησε στο δημοψήφισμα όπως μετέδωσε το δίκτυο της Ισλαμικής Δημόσιας Τηλεόρασης. Τη ζωή του έχασε ηλικιωμένο στην κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, πρόκειται για έναν 84χρονο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή της κατοικίας του, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 10 χθες το βράδυ. Στο σημείο μετέβησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα και απεγκλώβησαν τον άτυχο ηλικιωμένο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Γιάννητσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 26χρονος γρονθοκόπησε έναν 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 26χρονος συνελήφθη. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, νοσηλεύεται το 9χρονο αγόρι που κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς στον πύργο Ηλίας. Ιδιαίτερα κρίσιμα είναι τα επόμενα 24 ώρα σύμφωνα με τους γιατρούς. Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 23χρονο αλλοδαπό ορυφάτη στον Όλυμπο, σε περιοχή πάνω από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και κάλεσε το 112. Μετά τον άμεσο γεωεντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, 2η ΕΜΑΚ και η 8η ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε ασφαλέ σημείο από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ τις απογευματινές ώρες αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδε. Επόμενο δελτίο στις 12.

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 30 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026 και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίου Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης, Αγίου Ευλαλίου Ιεράρχου εν Κύπρο και του Οσίου Φύλακος.
1: Και σε ποιον να πρωτοποιήσω χρόνια πολλά σήμερα, αλλά έχουμε πάρα πολλούς και εδώ στη δουλειά μας, συνολικά στην ΕΡΤΡΙΑ, ειδικά εδώ στο ραδιόφωνο, στον 102. Και θα προσπαθήσουμε να θυμηθούμε κάποιους που σήμερα γιορτάζουν.
0: Να πούμε ότι είναι η εκπομπή Πανόραμα Επικαιρότητας με τον εκτάκτος
1: φιλοξενούμενο τον Βασίλη Μπεκλάρη και μονίμως τον Θωμά Τσίμπα. Κάναμε σαρδάμα και στα ονόματα, φαντάσου.
0: Φαντάσου,
1: πόσο προετοιμασμένοι είμαστε κυριακάτικα.
0: Όχι, είμαστε, γιατί ξεχάσαμε να πούμε ότι η Αγγελική Μπρέλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και η Μάτα Σαμαρά στη μουσική επιμέλεια. Και είμαστε αναστατωμένοι, ξέρεις γιατί.
1: Για πες μου γιατί.
0: Και κάνουμε τα σαρδάμ.
1: Για πες, εγώ ξέρω για μένα. Πες μου για σένα.
0: Όχι, είμαστε αναστατωμένοι γιατί από αύριο αρχίζουν όλες οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. 1600 κωδικοί να είναι κάτω, στα τάρταρα.
1: Αυτό η ιστοσελίδα που δεν ξέρω μπαίνει πια κανείς, το πόσο κάνει που μπαίνεις από τον Gov με το κτλ. Το πόσο κάνει που είχε διαφημιστεί. Θα φανούν εκεί μειωμένες τιμές.
0: Πρέπει να φανούν.
1: Θα είναι συγκρίσεις. Πάντως θα υπάρχουν σε σύγκριση με τις προηγούμενες.
0: Και στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχουν οι
1: θα τιμές. Περιμένουμε να το δούμε, γιατί εγώ έχω κρατήσει.
0: Εγώ έχω ταραχθεί έτσι.
1: Είναι σημαντικό. Εντάξει,
0: και δεν βλέπω την ώρα να ξημερώσει Δευτέρα για να πάω στο σούπερ μάρκετ.
1: 7% είναι.
0: Ναι, μην περιμένουμε και τίποτα άλλο. Εντάξει, ναι. Τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Εντάξει, τώρα το τυρί που έφτασε κοντά στα 20, δεν ξέρω πόσο θα πέσει.
0: Δεν είναι 20.
1: Δεν είναι 20,
0: τώρα,
1: λέω, εντάξει, κοντά. Εντάξει. Έχει ανέβει
0: το κιλό
1: πάνω.
0: Είναι στα 12,5 η φέτα.
1: Η φέτα παίζει εκεί 12,5-13, ναι, εκεί, ναι, μέσα.
0: Εκεί μέσα.
1: Άμα είναι,
0: άμα είναι
1: 7,5 θα πέσει.
0: Τα ζυμαρικά πόσο πάνε.
1: Ζυμαρικά, εντάξει, το 1 ευρώ.
0: Μεσόωρο 1 ευρώ, γιατί άλλες εταιρείες το έχουν 1,20,
1: ανάλογα.
0: 1,50 και πάει.
1: Είμαστε όπως καταλάβατε και οι δύο κάνουμε τα ψώνια. Οπότε τιμές γνωρίζουμε και στο σούπερ μάρκετ εμείς είμαστε που πάμε. Εξάλλου, γενικά το βλέπεις αυτό στα περισσότερα τέτοια καταστήματα. Στα τρόφιμα φορτώνουμε και επιστρέφουμε στο σπίτι. Λοιπόν, έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα και πολλούς καλεσμένους να υποδεχτούμε.
0: Πάρα πολλούς. Να πούμε όμως ότι έχουμε και την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
1: Και τι θες με την κυριακάτικη ανάρτηση να
0: πούμε. Να μην αναφέρουμε δύο λόγια τι λέει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του.
1: Να τα πούμε όπως είναι τα πράγματα ή όπως τα λέει.
0: Όχι, εγώ θα πω τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός και εσύ πες αυτά που θέλεις να πεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός ότι παραδόθηκε η επέκταση του μετρό προς τη Καλαμαριά και προχωρούν έργα ανάπλασης στη Θεσσαλονίκη και επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία για την ενεργειακή μετάβαση.
1: Επίσης, αναφέρει τα έργα, άμα φεύγεις από τα έργα της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, φεύγω, πάω,
1: ναι,
0: σε άλλο.
1: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη αναφέρει τα έργα που έδωσε στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Είναι αυτά τα συγκεκριμένα 7 τα οποία είπε ότι ικανοποιείται. Που
0: ο Δήμαρχος,
1: είναι ο Άγιος, ναι, Μινάς, είναι εδώ πέρα για Φωτεινή.
0: Όχι, είναι ωραίο έργο ο Άγιος Μινάς.
1: Ναι, ωραία, ωραία. Είναι, ωραία είναι.
0: Περιοχής εκεί.
1: Απλά λέω ότι είναι όλα, ναι, το αγγελούδι. Δηλαδή είναι αυτή η σχέση που έχει αναπτυχθεί,
0: ναι,
1: έτσι,
0: απλά,
1: τόσο.
0: Απλά δεν αναφέρει ότι το αθλητικό κέντρο στην Αγία Φωτεινή θα το κάνει ο Άρης. Και αυτό ο Πρωθυπουργός δεν το αναφέρει στην ανάρτηση.
1: Δηλαδή του δίνουμε δημόσια έκταση και του Άρη, έτσι, για να
0: Ο Δήμαρχος δίνει δημόσια,
1: ναι,
0: έκταση στον Άρη για να κάνει, που θα αφορά αυτή το αθλητικό κέντρο όλους τους Θεσσαλονικείς.
1: Τους όλους Θεσσαλονικείς. Νίκος Γκάλης το λένε. Δημόσιο.
0: Δεν μιλάω για το Παλέ.
1: Δημόσιο.
0: Μέσα στο
1: κτίριο,
0: χώρο,
1: το Παλέ,
0: μέσα στο χώρο της Αγίας Φωτεινής. Από τα 8 στρέμματα, τα 4 θα δοθούν στον Άρη και όπου θα γίνει ένα αθλητικό και όχι μόνο κέντρο και που θα φιλοξενεί όλους τους νέους της πόλης μας.
1: Για τις 600 θέσεις που λέει υπάρχουν ήδη μισές, είναι κάτω από το Συνεδριακό Κέντρο Ιάννης Βελίδης, είναι αυτές που έχουν ανακοινωθεί με την έκθεση. Οι υπόλοιπες θα κατασκευαστούν όταν γίνει και η ανάπλαση, την οποία βέβαια την αναφέρει ο Πρωθυπουργός για την ανάπλαση έκθεση, να τη δούμε καταρχάς σε ολοκληρωμένη μελέτη και βέβαια μετά
0: Μην ξεχνάμε ότι η ανάπλαση της έκθεσης έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί
1: το
0: 26,
1: στα 100
0: φέτος
1: χρόνια.
0: Δηλαδή για τα 100 χρόνια
1: της έκθεσης και του ΠΑΟΚ. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Έπρεπε να είναι έτοιμο η νέα τούμπα και η νέα έκθεση. Η νέα τίποτα από τα δύο δεν ήταν έτοιμο.
0: Η νέα τούμπα είναι θέμα της ΠΑΕ.
1: Καλά, δεν είναι μόνο της ΠΑΕ.
0: Είναι καθαρά θέμα. Καλά. Έχουν βγει όλα τα προεδρικά διατάγματα για τη νέα τούμπα
1: από πλευρά κυβέρνηση. Δεν το γνωρίζω, αλλά.
0: Επειδή το γνωρίζω,
1: εγώ είδα ότι στην Αθήνα
0: σημαίνω.
1: Δώσανε δημόσια έκταση, χτίζει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό. Του Ολυμπιακού το φτιάξε το δημόσιο το γήπεδο του Καρασκάκη και τώρα το κάνει ο Μαρινάκης ο ίδιος πιο καλό. Η Αγία Σοφιά επίσης, εντάξει, υπήρξε μια υποστήριξη.
0: Η περιφέρεια από το είχε κάνει.
1: Περιφέρεια. Εδώ πέρα πάω, Κάρι, Ηρακλής, όλοι
0: όχι,
1: μείνανε
0: είπα,
1: στην Παλιατζούρα.
0: Για τον Άρη έμεινε στην Παλιατζούρα και ο Ηρακλής.
1: Και του ΠΑΟΚ τι έμεινε.
0: Απλά του ΠΑΟΚ είναι θέμα πλέον της ΠΑΕ. Σου εξηγώ.
1: Καλά.
0: Έχουν εκδοθεί όλα τα προεδρικά διατάγματα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Το γνωρίζω. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανάκαψης που όπως λέει έχει θετικά αποτελέσματα στο ΑΕΠ και την απασχόληση και εγκρίθηκε λέει το νέο κοινωνικό κλιματικό ταμείο ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης τέθηκαν σε ισχύ αυτό που λέγαμε στην αρχή, μειώσει βασικά καταναλωτικά αγαθά και ολοκληρώθηκε η καταβολή.
1: Τι θέτει από αύριο.
0: Εντάξει.
1: Αύριο, ναι. Εντάξει, μετά, προτρέχουμε.
0: Και ολοκληρώθηκε η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας για χιλιάδες. Εδώ έχουμε
1: χιλιάδες
0: κάποια...
1: είναι.
0: Αλλά
1: 8,5
0: έχουμε καλεσμένη την Υφυπουργό Εργασίας,
1: ναι,
0: την κυρία Άννα Ευθυμίου, η οποία θα ερωτηθεί για αυτό εδώ το
1: ναι,
0: θέμα και
1: απλά,
0: να δούμε τι
1: απλά
0: θα...
1: επειδή λένε ότι λέει και παρακάτω ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του ότι δεν είδανε και παρακράτηση και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, εντάξει, αυτό μας έλειπε να ισχύσει και για τους επόμενους ο νόμος Κατρούγκαλου. Δηλαδή, υποτίθεται θα καταργούνταν από το 19, έχει μείνει ακόμα.
0: Μα ήταν μια προεκλογική
1: δέσμευση
0: του 19
1: έχει.
0: Και απλά καταργήθηκε τώρα
1: αυτό,
0: με αυτές τις συντάξεις χειρίας. Ένας κλάδος. Του νόμου Κατρούγκαλου και όχι ο νόμος
1: Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου ζει και βασιλεύει. Με αυτό θα πάμε. Όπως και με τα μνημονιακές προβλέψεις. Έτσι,
0: λοιπόν,
1: πολλά πράγματα. Σε καθυστέρησα.
0: Όχι, δεν με καθυστέρησε καθόλου. Απλά να πάμε σε ένα τραγούδι. Εσύ δεν έλεγες να μην μιλάμε πολύ.
1: Λοιπόν,
0: πολύ,
1: ο Πρωθυπουργός ξεκινάει το μήνυμά του λέγοντας έτσι ότι. Πώς το ξεκινάει, ότι είναι φθινόπωρο, ότι το καλοκαίρι τελειώνει. Αλλά αναφέρεται στο τραγούδι. Το φθινόπωρο μου χρωστάς, πάει και αυτό το καλοκαίρι, λέει τελευταία Κυριακή του Αυγούστου και δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που σας χρωστάνε έναν Αύγουστο. Είναι το τραγούδι σουξέ του καλοκαιριού, μου χρωστάς έναν Αύγουστο έτσι που είναι νεανικό τέλος πάντων. Εμείς όμως επειδή είμαστε παλιοί εδώ πέρα, αγγελικοί μας κοιτάς έτσι, είμαστε κάποια ηλικία. Πήγαμε στον παλιό, μου χρωστάς έναν Αύγουστο που τον ξέρουμε και τον τραγουδάμε περισσότερο με τον Μητροπάνο.

0: Επιστροφή μετά το τραγούδι με τον Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ναι, για το φθινόπωρο που έρχεται βέβαια, γιατί ξεκινάει η
0: ημερολογιακά. Αλλά πάντα μας χρωστάνε έναν Αύγουστο.
1: Πάντα μας χρωστάνε. Χρωστάμε οι ίδιοι στον εαυτό μας και χρωστάμε έναν Αύγουστο. Μας χρωστάει μάλλον ένα πρόσωπο, καθένας όποιο επιλέγει. Για αυτή την, το τελευταίο μήνα του καλοκαιριού. Τώρα, επειδή νωρίτερα αναφέρθηκα, να μην λησμονήσω, να πω 2-3 χρόνια πολλά. Έτσι, για το...
0: Ονομαστικά θα πεις.
1: Για τους δικούς μας εδώ, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, τον Αλέκο Τριανταφύλου, την Αλέκα την Κουκοζίδου, έτσι, τον Αλέκο τον Πετρίδη που δεν είναι τώρα εδώ, συνταξιοδοτήθηκε, αλλά είναι το δικός μας. Τέλος πάντων, 2-3 έτσι που μου ήρθαν.
0: Πρόχειρος.
1: Εύχομαι, ναι. Και κάποιους θα έχουν ξεχάσει.
0: Είναι,
1: θα προσθέσω μετά.
0: Ωραία. Ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης είναι και βασικός συντελεστής της εκπομπής και απουσιάζει με άδεια. Λοιπόν,
1: καλά να περνάει.
0: Όπου βρίσκεται και να περάσουμε στον Φέδωνα το Τομόσογλου. Δεν ξέρω.
1: Πότε γιορτάζει, πότε γιορτάζει ο Φέδωνας.
0: Δεν ξέρω πότε γιορτάζει, ας μας το πει ο ίδιος.
1: Είναι αυτό ρωτάω, το Φέδωνα. Πότε γιορτάζει.
2: Των Αγίων Πάντων γιορτάζει ο Φέδωνας. Είστε, καλημέρα.
1: Είστε όλοι μαζί εκεί.
0: Όλοι μαζί, όλοι μαζί.
2: Όλοι μαζί, βέβαια αρκετοί στέλνουν ευχές και την ημέρα των φώτων, καθώς το Φέδον προέρχεται από το φως, είναι αυτός που φέρνει το φως ουσιαστικά, αυτή είναι η ετυμολογία του ονόματος, οπότε δεχόμαστε ευχές και τότε. Καλοδεχούμενες είναι όποτε και να έρχονται, χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν και σήμερα, Αλέξανδροι, Αλεξάνδρες και Αλέκοι, ο καθένας.
1: Ο Αλέκος, η Αλέκα, όλοι σήμερα.
2: Σήμερα χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλους.
0: Και να πάμε στην ομή πραγματικότητα μετά τα χρόνια πολλά, Φέδωνα. Τι γίνεται, είσαι στα Διόδια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είμαστε στα Διόδια των Μαλγάρων, εδώ που παρατηρείται μια αύξηση της κίνησης όσο δένουμε προς το μεσημέρι. Είναι αρκετά τα οχήματα, τόσο στο ρεύμα εξόδου από την Θεσσαλονίκη, όσο και στο ρεύμα εισόδου. Αρκετοί είναι εκείνοι που στεύδουν για μια τελευταία βουτιά στις κατατόπους παραλίες, άλλοι πηγαίνουν προς Πιερία, άλλοι που εισέρχονται στην πόλη συνεχίζουν την διαδρομή τους προς την Χαλκιδική. Κάποιοι άλλοι έχουν πάρει και την άδειά τους για τις ημέρες του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να απολαύσουν τώρα σε μια πιο ήρεμη κατάσταση τα νησιά και τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Είναι βέβαια και αρκετοί εκείνοι που επιστρέφουν στην σκληρή πραγματικότητα, στην ρουτίνα αύριο εργάσιμη. Έχουν εξανεμιστεί ούτως ή άλλως οι περισσότερες άδειες. Και εδώ από τα Διόδια των Μαλγαρών βλέπουμε και αρκετά οχήματα με ξένες πινακίδες, ρουμάνικες πινακίδες, σέρβικες πινακίδες. Είναι όσοι τουρίστες παραθεριστές βρίσκονταν στην χώρα μας τον τελευταίο μήνα. Όπως μας είπαν, έκαναν περίπου 20 μέρες κατά μέσο όρο. Αρκετοί με τους οποίους συνομιλήσαμε στην χώρα μας και παίρνουν σταδιακά σιγά σιγά τώρα τον δρόμο της επιστροφής. Αναμένεται βέβαια τις μεταμεσημεριανές ώρες να καταγράψουμε και μια ακόμη μεγαλύτερη αύξηση στο κύμα επιστροφών τουλάχιστον.
1: Εγώ ξέρω πάντως, επειδή πέρασα πρόσφατα, ότι η μισή, δεν βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω, μετά τις ουρές τις οποίες υποχρεώνεσαι όταν επιστρέφεις έτσι το απογευματάκι, δεν ξέρω αν θα είσαι ακόμα εκεί, δυστυχώς ξεσπάμε στους εργαζόμενους εκεί, τις εργαζόμενες, στους ανθρώπους που είναι μέσα στα κουβούκλια. Εντάξει, αυτοί είναι.
2: Ναι, διότι
1: γίνονται ουρές.
2: Υπήρξε μια αλλαγή στην διαχείριση της Εγνατίας Οδού από την 1η Ιανουαρίου. Η προηγούμενη διοίκηση αποφάσισε όταν δημιουργούνταν μεγάλες ουρές να ανοίγει τις μπάρες προκειμένου να αποσυμφορείται.
0: Μέχρι τότε, Φέδωνα, ήταν κρατικά μέχρι τότε, ανήκαν στο κράτος, ενώ τώρα πέρασαν.
1: Δεν χάνουμε ούτε ένα τώρα. Τώρα δεν
0: χάνει, κανείς τίποτα. Και μια που λέγαμε νωρίτερα.
2: Η διοίκηση είναι ιδιώτες, αποφάσισαν για τους δικούς τους λόγους και για την δική τους ευημερία να μην ανεβάζουν, να μην σηκώνουν καθόλου τις μπάρες, οπότε όλοι να χρειάζεται να περιμένουν
1: ουρές,
2: και να
1: ουρές,
2: κάνουν
1: χιλιομέτρα.
2: Υπομονή.
0: Και μια που λέγαμε, Φέδωνα, νωρίτερα για το όνομά σου, να πούμε
1: τι
0: ότι
1: θα πεις τώρα για το όνομά του,
0: όχι, να το πούμε για να το ξέρει και ο κόσμος, γιατί είναι, ακούγεται ωραίο. Προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό επίθετο φεδρός, το οποίο σημαίνει λαμπερός, φωτεινός, χαρούμενος και γελαστός. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά πάντως
1: ουσέχουμε. Αυτός που φέρνει το φως.
0: Σου λέω τι λέει.
1: Από την αρχαιότητα λέει.
0: Από την αρχαιότητα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, επειδή σε έχουμε δει στη τηλεόραση να δίνεις ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ να κάνεις στην ΕΡΤ3, τα έχεις εσύ. Να είσαι καλά, Φέδωνα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφα αυτά τα λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Θα τα αποδίδω.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Τώρα μου έδωσες πάλι αφορμή. Να μιλήσω για τα διόδια, αλλά δεν θα το κάνω ξανά.
0: Όχι, πες το για τα διόδια.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, αυτό ακριβώς.
0: Που αυξήθηκαν οι τιμές και θα αυξηθούν.
1: Δεν είναι μόνο ότι αυξήθηκαν οι τιμές, είναι αυτό ότι δεν αλλάζει η κατάσταση και περιμένεις χιλιόμετρα ουράς και πολλή ώρα και στα μάρκαρα και σε άλλα νωρίτερα. Και στην,
0: κάτσε, στο σούπερ μάρκετ και στο ταμείο δεν περιμένεις ώρα.
1: Εγώ τις ώρες που πάω δεν περιμένω. Πάω κάτι μεσημέρια.
0: Ναι, αν πας 8 η ώρα το πρωί.
1: Μεσημέρια.
0: Τότε σίγουρα δεν υπάρχει.
1: Ναι, νωρίς το πρωί. Τέλος πάντων, υπάρχουν καλές ώρες.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν πάω Σάββατο. Σάββατο όχι.
0: Βλέπεις λοιπόν, γιατί θα περιμένεις.
1: Σάββατο έτσι, κατά τις 5
0: έτσι είναι λοιπόν και στα διόδια. Αν πας καθημερινές δεν περιμένεις καθόλου.
1: Ναι, αλλά υπάρχει δυνατότητα εκεί. Να βάλουν και περισσότερους εργαζόμενους και να τρέξει και λίγο πιο γρήγορα.
0: Όχι. Πάντα υπάρχει ένα άνοιγμα από την πλευρά πολλών κουβουκλίων από την πλευρά
1: του
0: που
1: pass,
0: είναι,
1: του pass, ναι. Να περάσεις με τη χρέωση την ηλεκτρονική. Εκεί θα κατευθυνθούμε όλοι αναγκαστικά τώρα όπως φαίνεται. Εκεί θα πρέπει να πάμε να τα προμηθευτούμε γιατί αλλιώς
0: δεν είναι τίποτα. Κέρδος έχεις, ζημιά δεν έχεις.
1: Όχι, εντάξει.
0: Το έχω προμηθευτεί γι' αυτό εδώ και καιρό. Και
1: αλλά κέρδος δεν έχεις. Και στο χρόνο, ναι, στο χρόνο.
0: Κέρδος στο χρόνο και στην ηρεμία. Και
1: στην ψυχική σου ηρεμία. Στην ηρεμία, ναι,
0: εννοείται. Είναι απαραίτητο. Όταν πας και βλέπεις 40 μία ουρά ενός χιλιόμετρου, τα νεύρα αρχίζουν λίγο και ρετάρουν.
1: Οπότε, χώρια τους άλλους που προσπαθούν να χωθούν έρχονται δήθεν και καλά έτσι,
0: και
1: από πλάγια
0: και
1: μπαίνουν εκεί πέρα και περιμένουν και να σου χωθούν και τα λοιπά.
0: Και κάνουν και σινιάλο, να μπω.
1: Και είναι ένας, δύο, τρεις, γίνονται πολύ μετά και αρχίζεις και εκνευρίζεις.
0: Λοιπόν,
1: με το μήνυμα του Πρωθυπουργού ολοκληρώσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα είπαμε όλα.
0: Γιατί θέλεις και άλλα να πούμε, τι θέλεις να πούμε.
1: Λέει την άλλη Κυριακή δεν θα έχει, γιατί θα τα μας τα πει εδώ πέρα στην έκθεση. Οπότε θα είμαστε εδώ να τα ακούσουμε.
0: Θα τα έχουμε ακούσει το Σάββατο.
1: Στη συνέντευξη τύπου την Κυριακή επίσης.
0: Και μετά συνέντευξη τύπου Κυριακή θα γίνουν λίγο
1: οπότε
0: πιο.
1: Θα ακούσουμε πολλά.
0: Πάρα πολλά έχουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Οι προσδοκίες λοιπόν της κυβέρνησης είναι μεγάλες ότι σε αυτή την έκθεση, γιατί πέρσι δεν συνέβη αυτό. Οι εξαγγελίες θα φέρουν και αποτελέσματα ενώ δημοσκοπικά.
0: Εντάξει, κάθε φορά όταν γίνονται εξαγγελίες υπάρχουν θετικά δημοσκοπικά αποτελέσματα.
1: Όχι, πέρσι δεν είχε.
0: Αλλά
1: επειδή ήταν εξαγγελίες.
0: Αυτά είναι για μικρό χρονικό διάστημα, γιατί μετά από λίγες ημέρες, εβδομάδες, επανερχόμαστε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της καθημερινότητας, που αυτά τα μέτρα δεν πάβουν να ισχύουν.
1: Και δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πολιτών. Θα είμαστε εδώ για να τα συζητάμε. Έχεις επιλογή τραγουδιού ή θα πάμε έτσι. Με τη Μάτη Σαμάρα, ό,τι μας διάσεις.
0: Ναι,

0: 11 και 30 πρώτα λεπτά. Περάσαμε και όλα στο πρώτο ημίωρο της πρώτης ώρας της εκπομπής Πανόραμα Επικαιρότητας, Βασίλη. Και ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του ανέφερε και το θέμα των συντάξεων χειρίας.
1: Ναι, είναι, θεωρείται, το είχε ξανακάνει μες την εβδομάδα. Ναι. Είχε κάνει ανάρτηση για τις συντάξεις χειρίας και για, για το όφελος που έχουν τέλος πάντων 8.500 δικαιούχοι.
0: Πάντως είναι ένα θετικό μέτρο, είναι ένα μέτρο προς θετική πλευρά για ένα περιορισμένο αριθμό συνταξιούχων.
1: Όπως είπες, περιορισμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα αυτό συγκέντρωσε και την κριτική σύσσωμης της αντιπολίτευσης, η οποία...
0: Και των συνταξιούχων της Ελλάδος.
1: Γιατί αφήνει απ' έξω προηγούμενους και λοιπόν, αυτό, γι' αυτό πρέπει να πάρουμε κάποιες απαντήσεις.
0: Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε την Υφυπουργό Εργασίας και Βουλευτή Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Καλή σας μέρα, κυρία Ευθυμίου.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Και καλή Κυριακή, κύριε Τσίμπα, κύριε Πεκλάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ξεκινήσαμε με τον Βασίλη να μιλάμε για τις συντάξεις χειρίας που η κυβέρνηση πήρε ένα μέτρο γι' αυτό. Πριν πάμε σε αυτό, δεν θα απαντήσετε δηλαδή, προέχει να δούμε λίγο τι μεταφέρατε, ποια είναι τα προβλήματα των Θεσσαλονικίων που μεταφέρατε στον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχατε και τι δεσμεύτηκε για αυτά ο Πρωθυπουργός.
2: Καταρχάς, βλέπουμε ότι και στην Κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού έχει μπει εντελώς, δηλαδή έχει πρωταγωνιστικό ρόλο η Θεσσαλονίκη και για το μετρό, την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Όπως λέει χαρακτηριστικά, είναι ένα χρωστούμενο λιγότερο. Και πράγματι, βάζει τέλος σε μια δυσπιστία που είχαν οι Θεσσαλονίκοι. Δείχνει ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση έμπρακτη, τότε υπάρχουν και αποτελέσματα. Και αυτό ως κυβέρνηση το έχουμε αποδείξει στη Θεσσαλονίκη, με πρωθυπουργό και βουλευτή Α Θεσσαλονίκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα, πολλά έργα στη συνέχεια μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης. Πέρα από τα βασικά έργα, σχολεία, σχολικές υποδομές, νοσοκομεία, επέκταση έκτυπο βλήτα, βλέπουμε ότι και στο Δήμο Θεσσαλονίκη δίνεται ιδιαίτερη έμφαση με παραχώρηση δημοσίων ακινήτων για 600 νέες θέσεις στάγνησης. Το συγκρότημα του Υγείου Μινά, που ήταν μεγάλο ζήτημα. Η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στο Λόφο της Τούμπας και άλλα τέτοια έργα που στην ουσία αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας.
1: Κάποιοι λένε ότι η κυβέρνηση στηρίζει Αγγελούδη. Εγώ αυτά διάβασα. Ότι δηλαδή δίνει έργα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, οι άλλοι δεν είδαν να παίρνουν πολλά.
2: Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι απλό. Όταν ένας Δήμος δουλεύει και θέλει να πάει μπροστά και η κυβέρνηση θέλει να πάει την πόλη της, μια περιφέρεια της χώρας μπροστά. Έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς είναι πράγματα που περνάνε από την κεντρική γραμμή, από την κεντρική βούληση, σε συνδυασμό με την δημοτική βούληση, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα καλό απαραγόμενο αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι αυτό να φτάνει στον πολίτη. Γιατί αυτό το γνωρίζω και επειδή ήμουν αυτοδιοικητική στο Δήμο Θεσσαλονίκη, Δημοτική Σύμβουλος, και τώρα ως κυβερνητικό μέλος της νέας γενιάς. Οπότε θεωρώ ότι είναι η χρυσή τομή ώστε να μπορέσει αυτό να φτάνει στους πολίτες.
0: Για πείτε μας όμως τώρα...
2: Σε κάθε περίπτωση θα πω εγώ ότι δεν ήμουν στη συνήσκευση των βουλευτών με τον Πρωθυπουργό, διότι έδινα και εγώ τη μάχη της Βουλής για νομοσχέδιο του χαρτοφυλακίου, της κοινωνικής ασφάλισης, για τα επαγγελματικά ταμεία, το οποίο ψηφίστηκε και πήρε και ΦΕΚ, πλέον έγινε νόμος του κράτους, και έτσι έχουμε τη δυνατότητα για όποιον το θέλει αυτό και είναι εφικτό και μπορεί, να διευρύνουμε τις προοπτικές για να λάβει κάποιος μια δεύτερη σύνταξη, μια δεύτερη συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή.
0: Επειδή αναφέρεται σε αυτό το θέμα,
1: υπάρχουν κάποια...
0: Ποια είναι η φιλοσοφία αυτού του νομοσχεδίου,
1: και επειδή έχω ακούσει διαμαρτυρίες, γιατί ήδη ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις και στην έκθεση, διάβασα ότι είναι απ' έξω οι αγρότες, του ΟΓΑ δηλαδή, δεν έχουν δυνατότητα δεύτερης σύνταξης οι συνταξιούχοι, και είναι και αυτό ένα θέμα στα πολλά, βέβαια, γιατί έχουν πολλά άλλα που διαμαρτύρεται ο αγροτικός κόσμος.
2: Κοιτάξτε, τώρα να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα. Καταρχάς, να πούμε για το νομοσχέδιο και μετά για τη συνταξιοχειρία. Για το νομοσχέδιο αυτό, είναι ένα νομοσχέδιο που η φιλοσοφία του είναι ακριβώς να απευθυνθεί στην κοινωνία, πρώτον, να καταστήσει γνωστό ότι υπάρχει δυνατότητα δεύτερης συνταξιοδοτικής συμπληρωματικής παροχής, τη δεύτερη σύνταξη δηλαδή. Αυτό είναι μια προαιρετική δυνατότητα. Δεν είναι ανήκη στο πρώτο πυλώνα ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ, στο οποίο εμείς ακλόνητα στηρίζουμε με κυβερνητικές πρωτοβουλίες και ενέργειες. Ανήκει στο δεύτερο πυλώνα και αυτό πλέον γίνεται, αποκτά ένα πιο ρόλο πιο αξιόπιστο, υπό την έννοια ότι όλα τα προϊόντα, είτε είναι ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, είτε είναι ομαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προϊόντα, πλέον εξισώνονται, εξομοιώνονται ως προς τη λειτουργία τους, στους όρους διαφάνειας, στους όρους εποπτείας, και αυτό δημιουργεί καλύτερες συνθήκες ανταγωνισμού και ένα ίσο επίπεδο προστασίας των όσων επιλέγουν να ασφαλιστούν στο δεύτερο πυλώνα, στην επαγγελματική ασφάλιση. Αυτό είναι το ένα και είναι πολύ χρήσιμο και κύριο για να μπορέσει κάποιος να πει γιατί να έρθω να αποταμιεύσω και να επενδύσω τα χρήματά μου στην επαγγελματική ασφάλιση. Το δεύτερο είναι ότι πλέον δίνουμε περισσότερες δυνατότητες να ασφαλιστεί στους ασφαλισμένους, να ασφαλιστεί δηλαδή οι συμπολίτες μας στην επαγγελματική ασφάλιση. Πώς γίνεται αυτό? Μέσω των ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και των ανοιχτών ομαδικών ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών προϊόντων μπορούν πλέον να ανταχθούν μικρότερες επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Η διάσπαση της ελληνικής οικονομίας αποτελείται από πιο μικρές επιχειρήσεις. Άρα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα και σε αυτές. Είναι ένα κίνητο και για να διακρατήσουν το προσωπικό τους, αλλά για να μπουν και φυσικά περισσότεροι εργαζόμενοι. Άρα περισσότερες επιχειρήσεις, περισσότεροι εργαζόμενοι. Και αυτή η δυνατότητα δίνεται και με μεγαλύτερη ευκολία πλέον και στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυταπασχολούμενους. Άρα διευρύνουμε την ομπρέλα. Και το τρίτο που στο οποίο γίνεται είναι να δοθούν ισχυρά φορολογικά κίνητρα. Πλέον δίνονται ισχυρά φορολογικά κίνητρα. Πλέον σκεφτείτε ότι όταν ο φορολογικός τελεστής, όταν είναι να πάρει στην παροχή, είτε γίνει αυτό στα 62 είτε στα 67, θέλουμε δηλαδή να το συνδέσουμε, ότι να πούμε ότι είναι καθαρά ένα συνταξιοδοτικό προϊόν. Ο φορολογικός τελεστής, για παράδειγμα, στα 67, αν πάρει κάποιος εφάπαξ την παροχή, τότε είναι μόλις 5%. Αν επιλέξει να λάβει περιοδικά την παροχή, είναι 2,5%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ ισχυρά φορολογικά κίνητρα. Συν το γεγονός ότι έχουμε εξαλειφθεί πλέον κάποιες φορολογικές ποινές για τους late comers, δηλαδή αυτοί που έρχονται θέλουν να μπουν στην επαγγελματική ασφάλιση που έχουν ηλικία 55 χρονών και άνω. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν δίνονται ισχυρά φορολογικά κίνητρα, συν το γεγονός ότι ανεβάζουμε το πλαφόν που μπορεί κάποιος να αποταμιεύσει, είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας είτε είναι μισθωτός, κάθε έτος.
0: Ωραία. Κυρία Ευθυμίου, σε ένα άρθρο σας για το θέμα αυτό λέτε ότι όταν ένας πολίτης αποταμιεύει για δεκαετίες για το συνταξιοδοτικό του μέλλον, πρέπει να γνωρίζει ότι τα χρήματα και τα δικαιώματά του προστατεύονται. Ποιος το εγγυάται αυτό? Όταν είδαμε το ΙΚΑ να καταραίει, που ο κόσμος αποταμίευε για τις συντάξεις του εκεί, όταν τα ομόλογα κατέρευσαν, το ΙΚΑ να καταραίει, που ο κόσμος αποταμίευε για τις συντάξεις του εκεί, όταν τα ομόλογα

0: Λέω λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά το δεύτερο πυλώνα, γιατί για, το τι έγινε στη συντάξη προφανώς μας στενοχωρεί, το συναισθανόμαστε, ήταν μνημονιακές επιταγές και κάποιες φορές και επιλογές. Δηλαδή ο νόμος Κατρούγκαλου δεν ήταν μόνο μνημονιακή επιταγή, ήταν και επιλογή. Επιλογή τι θα κάνω για να μπορέσω να περικόψω δαπάνες. Έτσι. Και εμείς ερχόμαστε και έχουμε καταργήσει ήδη πολύ σημαντικές ρυθμίσεις του. Θα αναφερθούμε αν μας περιθέψει ο χρόνος και σε αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που λέμε είναι εμείς ότι πλέον, εδώ και 1,5 χρόνο, τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης έχουν περάσει στην εποπτεία της Τράπεζας Ελλάδος. Δεν ήταν έτσι παλιά. Η οποία έχει την τεχνογνωσία και στο νομοσχέδιο αυτό έχουμε βάλει και άλλες ασφαλιστικές δικλείδες ακριβώς για να μπορέσουν να υπάρχουν υψηλές προδιαγραφές εποπτείας. Για να εγγυηθούμε. Ότι να προσπαθήσουμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα μπορέσει να γίνει μια διακινδύνευση των αποταμιεύσεων των ασφαλισμένων. Έτσι λειτουργούν αυτοί οι όροι παντού στον κόσμο. Ξέρετε, στην επαγγελματική ασφάλιση είμαστε ουραγός στην Ευρώπη, οι τελευταίοι. Και είναι ένα σύστημα το οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε. Σας είπα, γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί ο καθένας να αποταμιεύσει. Το συναισθανόμαστε αυτό πλήρως. Αλλά όποιος έχει μια έστω και μικρή δυνατότητα να αποταμιεύσει, γιατί να μην την
1: αποταμιεύσει. Τα χρήματα αυτά που έχει η Τράπεζα της Ελλάδος, που θα κρατάει η Τράπεζα της Ελλάδος, θα το κύσω. Τα χρήματα που θα έχει η Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Δεν τα κρατάει η Τράπεζα της Ελλάδος. Εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεις και αποταμιεύεις μέσω.
2: Ιδιωτικά θα τα κάνεις.
0: Ή ενός ΟΑΠΕ, ομαδικού συνταξιδοτικού ασφαλιστικού προϊόντος, ή μέσω των ΤΑΕΑ, Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.
2: Δηλαδή θα μπορεί, ας πούμε, εδώ εμάς η ΕΡΤ, ας πούμε, να μας κάνει ένα παράλληλο ιδιωτικό.
0: Τα χρήματα επενδύονται και μετά στο τέλος με τη σύνταξή σου παίρνεις το προϊόν της αποταμίευσης και επένδυσή σου. Δηλαδή εσείς στην ΕΤΡΙΑ μπορείτε να κάνετε ένα. Να μπει η ΕΡΤΡΙΑ, ναι, σε ένα. Και ακόμη και αν είναι δημόσιο, μπορεί, ναι. Μέσα από τα ανοιχτά ΤΕΑ και όσοι θέλετε να μπορέσετε να κάνετε μία αποταμίευση.
2: Καθίστε πρώτα να κάνουμε γενική συλλογική σύμβαση εργασίας που δεν έχουμε και εμείς και πολλοί και όλοι οι δημοσιογράφοι και στον ιδιωτικό τομέα.
1: Να πάμε λίγο στον νόμο Κατρούγκαλου όμως που δεν έχει καταργηθεί.
2: Όχι, και το άλλο θέλω να το ρωτήσω, αλλά θα πάμε γιατί μπήκαμε έτσι στην κουβέντα με τον νόμο Κατρούγκαλου, με τη συντάξη χειρίας, έτσι το αφήσαμε σε εκκρεμότητα. Να μας πει υπουργός. Μας ακούτε, κυρία Ευθυμίου?
0: Ναι, τώρα σας.
2: Για τις συντάξεις χειρίας, λοιπόν, είπαμε ότι εφαρμόζεται, ανεφέρει και ο Πρωθυπουργός και πάλι σήμερα, όμως υπάρχουν πάρα πολλοί και το επισημαίνουν αυτές τις μέρες που μένουν απ' έξω, η πρώτη 16. Τελικά
0: ναι,
2: για ποιους αφορά?
0: Αφορά όσους ήταν από τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Ένα. Δεύτερον. Η ωφέλεια είναι πολύ σημαντική. Και δεν είναι μόνο αυτό που παρουσίασε η πολίτευση, ότι είναι 8.500 ασφαλισμένοι που είδαν πλέον, γιατί μέχρι την Παρασκευή ολοκληρώθηκε η καταβολή των συντάξεων, να διπλασιάζονται, το 35% στο 70%. Είναι αυτοί λοιπόν που είδαν τις συντάξεις να διπλασιάζονται από το 35% στο 70%, και ήταν όσοι είχαν υποστεί την βίαιη περικοπή των συντάξεων χειρίας στο 35% νόμος Κατρούγκαλο, αλλά είναι και οι υπόλοιποι, που είναι περί τις 75.000, που θα έπρεπε να είχαν υποστεί την περικοπή. Αυτοί και δεν την είχαν υποστεί την περικοπή και φυσικά δεν θα την υποστούν. Έχουμε νομοθετήσει πλέον γι' αυτό και δεν θα επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά.
2: Καλά, θα ήταν.
0: Είναι και περίπου 122.000, ένα λεπτάκι.
2: Συγγνώμη.
0: Καλή σύνδεση. 122.000, οι οποίοι στους οποίους θα έπρεπε να εφαρμοστεί ισόρευση των συντάξεων, δηλαδή να παίρνουν μια εθνική σύνταξη. Πότε γίνεται αυτό? Γίνεται όταν είμαι δικαιούχος συνταξιδοτικών δικαιωμάτων από διαφορετική αιτία. Δηλαδή είμαι συνταξιούχος σύνταξης γύρατος, εγώ παίρνω σύνταξη γύρατος και παράλληλα παίρνω και σύνταξη κυρίας. Εκεί λοιπόν η σύνταξη, όπως ξέρουμε, αποτελείται από την εθνική σύνταξη και από το αποδοτικό μέρος. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να μείνει μόνο μία εθνική σύνταξη, αυτό έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, μία εθνική σύνταξη, και να κρατήσουμε και φυσικά τα δύο ανταποδοτικά μέρη, δηλαδή να κοπεί η μία εθνική σύνταξη που θα έπαιρνε κάποιος. Μιλάμε για 122.000 πολίτες μας, δεν εφαρμόστηκε ποτέ αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, νομοθετήσαμε, δεν θα εφαρμοστεί ποτέ, και φυσικά άλλη μία αποκατάσταση κοινωνικής αδικίας πλέον γίνεται πράξη του νόμου Κατρούγκαλου. Να θυμίσω ότι, μάλλον να εξηγήσω για πρώτον, γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί πριν του 16, ναι. Γιατί είναι μια αποκατάσταση μιας φοβερής αδικίας που ήταν οι χαμηλότερες συντάξεις που δίνονταν με το νόμο Κατρούγκαλου, συντάξεις χειρίας.

0: χαμηλότερες συντάξεις. Να θυμίσω ότι το πριν τον νόμο Κατρούκαλη το κάθε, δεν υπήρχε ενοποίηση των ταμείων και το κάθε ταμείο, πρώην ΙΚΑ, πρώην δημόσιο, πρώην άλλα μικρά ταμεία που υπήρχαν, διάφορα ταμεία, εφάρμοσαν τις δικές τους καταστατικές διατάξεις. Άρα υπάρχει μια τεράστια πολύ νομοθεσία και φυσικά πρέπει όλα αυτά να προσαρμόζονται και στις δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν. Και εξήγησε και ο Υπουργός ότι μόλις βρέθηκαν δημοσιονομικές δυνατότητες, τότε αμέσως προχωρήσαμε σε αυτήν την κυβερνητική απόφαση πραγματικά αποκατάστασης της κοινωνικής δικαιοσύνης, που δείχνει και την ενσυναίσθηση του Πρωθυπουργού και τα άμεσα αντανακλαστικά του σε ζητήματα κοινωνικών αξιών. Από εκεί και πέρα, επειδή με ρωτήσατε και για τον νόμο Κατρούκαλου, πρώτον, τι καταργούμε, συντάξει, την περικοπή συντάξεων εγχειρίας. Δεύτερον, τι καταργούμε, τη σόρευση των εθνικών συντάξεων. Τρίτον, τι καταργήσαμε, την προσωπική διαφορά. Φέτος, από 1η-1η-27, όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν κανονική αύξηση συντάξεως. 1η-1η-26 ήταν τη μισή αύξηση. Τώρα θα τη δουν όλοι. Καταργείται λοιπόν οριστικά ο νόμος Κατρούγκαλου στο κομμάτι της προσωπικής διαφοράς. Mm-hmm. Τρίτον, τι είδαμε, περάσαμε μια ελεύθερη επαγγελματία, αυτό το αποκαταστήσαμε το που δίναμε κυβέρνηση, στις ασφαλιστικές κλάσεις και όχι φυσικά στη σύνδεση των ασφαλιστικών φορών με το εισόδημα. Αυτό ήταν ένα τεράστιο αίτημα που είχαν. Αμέσως το κάναμε πράξη. Τι άλλο κάναμε πράξη? Τους συντελεστές, αυξήσαμε τους συντελεστές αναπλήρωσης από τα 30 μέχρι τα 40 έτη. Γι' αυτό τόσες χιλιάδες ταξιούχοι οδηγήθηκαν στο να πάρουν αναδρομικά. Τι άλλο κάναμε? Καταργήσαμε την περικοπή 60% στους εργαζόμενους συνταξιούχους. Στην αρχή το πήγαμε στο 30% και μετά το καταργήσαμε εντελώς. Δηλαδή πλέον πληρώνουν ένα φόρο 10% υπέρ του ΕΠΚΑ και αυτό τι οδήγησε στο να φανούν, στο να δηλαθούν στην πλατφόρμα των εργαζόμενων συνταξιούχων άλλοι περίπου 300.000 εργαζόμενοι
1: συνταξιούχοι. Τι έχετε στο σχεδιασμό για επόμενο σκέλος του νόμου Κατρούγκαλου, έτσι, άρθρο, ποιο έχετε σε προτεραιότητα να αλλάξετε? Δηλαδή έχει να κάνει με τις επικουρικές, με το ΕΦΑΠΑΞ, με το πώς υπολογίζονται οι συντάξεις?
0: Επειδή το ακούω να δώσουν αυξήσεις σε επικουρικές, έχει ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο απολογισμού και ένα εντελώς διαφορετικό δικό του σύστημα στο οποίο αυτή τη στιγμή βασίζονται βάσει στη ρήτρα βιωσιμότητας. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε, εμείς ως Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κάνουμε τις προτάσεις μας στο Υπουργείο Οικονομικών και από εκεί και πέρα αυτό βλέπει αν αξιολογεί αν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα ή όχι. Και φυσικά ο Πρωθυπουργός εννοείται ότι έχει τον τελευταίο λόγο για να κάνει ακριβώς να πάρει την απόφαση.
1: Δηλαδή επικουρικές είναι ο επόμενος στόχος?
0: Όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Έχουν γίνει συγκεκριμένες προτάσεις. Από εκεί και πέρα θα αξιολογούνται μάλλον το Υπουργείο Οικονομικών κάθε φορά. Και όταν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα, τότε υλοποιούνται. Όμως έλεγα ότι υπήρχε μια πολύ σημαντική σειρά νομοθετικών διατάξεων και ενός σκελετού του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος καταργήθηκε. Αυτό λοιπόν που λέει η αντιπολίτευση δεν ευσταθεί με βάση όσα σας είπα προηγουμένως. Και φυσικά είμαστε εδώ να μπορούμε κάθε φορά να αποκαταστούμε κοινωνικές αδικίες, να αποκαταστούμε ασφαλιστικές αδικίες όποτε υπάρχουν, όποτε υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα, μέσα φυσικά στα πλαίσια της ανθεκτικότητας του ασφαλιστικού συστήματος, έτσι, και της διαγενειακής αλληλεγγύης, για να μπορέσουν εκεί οι επόμενες γενιές να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν.
2: Άρα αυτή τη στιγμή, κυρία Ευθυμίου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα για να καταργηθεί πλήρως ο νόμος Κατρούγκαλου και στη θέση του να υπάρξει ένας νέος νόμος για το σύνολο των άρθρων?
0: Μα ήδη σας έχω πει ότι έχουμε καταργήσει πάρα πολύ ουσιαστικά κομμάτια του
2: νόμου
0: Κατρούγκαλου.
2: Ναι, μας είπατε κάποια άρθρα που καταργήθηκαν. Ναι.
0: Εντάξει, αυτό λοιπόν, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα μάλλον σημαντικό ποσοστό των πολύ επωνύδιστων διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου έχει καταργηθεί. Και κάθε φορά που υπάρχει μια δυνατότητα, εμείς δημοσιονομικοί θα μπορούμε να αποκαταστούμε κοινωνικές αδικίες, ασφαλιστικές, να μπορούμε να δίνουμε, να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων. Ξαναλέω ότι αυτό βέβαια είναι και μια προτεραιοποίηση που κάνει το Υπουργείο των Οικονομικών εύλογα, γιατί αυτό έχει και το κουμπαρά, έτσι. Μάλιστα. Αυτό γνωρίζει ποιες είναι οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.
1: Κάτι τελευταίο, επειδή το αναφέραμε νωρίτερα. Εντάξει, οφείλω, γιατί είναι και στο χώρο μας. Εμείς οι δημοσιογράφοι, και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είμαστε χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Για τα οικονομικά, έτσι, στο δημόσιο είναι ακόμα με κοινή υπουργική απόφαση, δηλαδή παραμένουν οι μνημονιακές ρυθμίσεις που επιβλήθηκαν επί μνημονίων, οικία δηλαδή, για να ορίζουν τα μισθολογικά. Και επίσης στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουμε, γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη στον νόμο που φέρατε για υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Υποχρεωτική και όχι μέσα από αυτή την επιτροπή που τέλος πάντων έχει οριστεί.
0: Μονομερή, θέλετε να πείτε.
1: Μονομερή, συγγνώμη. Το σωστό είναι αυτό. Οπότε δεν πηγαίνουν οι εργοδότες, και φυσικά το αναφέρω ως παράδειγμα τους δημοσιογράφους, γιατί είναι πάρα πολύ κλάδι και γι' αυτό ακόμα παραμένουμε σε χαμηλά επίπεδα. Έχουν βελτιωθεί, αλλά σε χαμηλά επίπεδα των συλλογικών συμβάσεων, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση έδειξε ότι θέλει να ενισχυθούν οι συλλογικές συμβάσεις. Πώς το έδειξε αυτό? Για πρώτη φορά υπογράφηκε η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Αυτό δεν είναι ως προϊόν επιβολής της κυβέρνησης. Έγινε μια συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών με εγγυήτρια την πολιτεία, και ήρθε αυτό, ψηφίστηκε από την Βουλή. Σημειωτέων ότι δεν ψηφίστηκε από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Σημειωτέων. Πού οδήγησε αυτή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία? Αυτή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία οδήγησε στο να υπογραφούν ήδη σημαντικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κορυφαία, γιατί καταλαμβάνει πιο πολύ κόσμο, είναι αυτή στο επιστημισμό. Οδήγησε σε αυξήσεις μέχρι και 20%. Αυτό δεν θα υπήρχε αν δεν ήταν η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία,
2: αυτό,
0: που αν δεν ήταν
2: αφορά...
0: το Υπουργείο Εργασίας και Υπουργείο.
2: Αυτό αφορά μία μερίδα εργαζομένων.
0: Και ο Πρωθυπουργός, εννοείται, που έδειξε αυτή τη βούληση στο να ενισχυθούν οι συλλογικές συμβάσεις της εργασίας. Προφανώς έχουμε ένα δρόμο μπροστά μας να τον διανύσουμε, αλλά με άλλα δεδομένα. Και πλέον, ξέρετε τι, το ουσιαστικό, και το ξέρω αυτό που το λέω, και το πιστεύω αυτό, γιατί το έλεγα και όσο είμαι.
2: Και με αυτό να κλείσουμε λίγο, κύριε Αυθυμίου.
0: Τη Υφυπουργού, με χαρτοφυλάκιο βέβαια την κοινωνική ασφάλιση, αλλά είμαι έμπειρη στο κομμάτι του εργατικού δικαίου ως μάχημη δικηγόρος. Οπότε για μένα το κρίσιμο είναι ότι πλέον ενισχύεται ο κοινωνικός διάλογος. Όπου ενισχύεται ο κοινωνικός διάλογος, ενισχύεται και η διαπραγματευτική ισχύ των εργαζόμενων. Αυτό είναι σημαντικό. Και η αύξηση γενικά των μισθών συμπαρασύρει και σε υπόλοιπους κλάδους στην αύξηση των μισθών. Πιστεύω λοιπόν ότι και αυτό, το αυτό θα γίνει και στην προκείμενη περίπτωση, αυξάνοντας το ποσοστό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, θα πάμε γενικότερα σε μια αύξηση των μισθών. Και να σημειώσω ότι ήδη
2: ευχαριστούμε, κυρία Αυθυμίου,
0: δική μας δέσμευση.
1: Ναι, για πείτε το, για να κλείσουμε με αυτό.
0: Να φτάσει ο κατώτατος μισθός σε 950 ευρώ, που ο Πρωθυπουργός θα το ξεπεράσει τον Απρίλιο του 2027. Και είμαστε και μέσα στην προεκλογική μας δέσμευση. Μέσος μισθός πλήρης απασχόλησης πλέον είναι 1516 ευρώ.
1: Το
0: είπαμε και το κάνουμε.
1: Μάλιστα, θα το έχουμε τη δυνατότητα να τα ξανασυζητήσουμε τις μέρες της Διεθνούς Έκθεσης. Να σας ευχαριστήσουμε.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Για χαρά.

0: Επιστροφή στο στούντιο και Βασίλη, κανονικά τώρα έπρεπε να είχαμε, να ήταν μαζί μας μάλλον ο βουλευτής Σερών της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπούμπας, αλλά...
1: Και ξέρει και πολύ καλά τα αγροτικά του, παρακολουθούσα
0: πάρα πολύ καλά.
1: Στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν πολύ δυναμικός και...
0: για τα αγροτικά, ήταν και ένα θέμα που...
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Όχι μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σου λέω, είναι και ένα θέμα με τη δομή στη Συντική που έγινε.
1: Α, βέβαια, εντάξει, τα τοπικά εκεί.
0: Που έπρεπε να,
1: να πω ότι βγάλανε και... ανακοινώσεις στο μήνυμα του Πρωθυπουργού τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Τσουκαλάς επιτίθεται στην κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα το ΦΑΝΤΣ, συγκεκριμένα για τις προτάσεις για το ζήτημα των κόκκινων δανείων και για όλα όσα αναφέρει, έχει αναλυτικά τέλος πάντων σχολιάσει.
0: Αναμενόμενα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης για το Ταμείο Ανάκαμψης και την αξιοποίηση του που λέει ο Πρωθυπουργός και αναφέρει με στοιχεία ότι έχουν απενταχθεί και ότι δεν αξιοποιήθηκε. Αυτό το είχε πει και ο κ. Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ μέσα στην εβδομάδα με αναλυτική παρουσίαση των έργων που απεντάχθηκαν. Τα λέει λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι έχουμε ήδη δηλαδή τις πρώτες αντιδράσεις στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού.
0: Θα είχαμε και την αντίδραση του κ. Μπούμπα, αλλά θα το τηλέφωνο του
1: ναι.
0: Δυστυχώς προσωρινά από ό,τι μας λένε δεν λειτουργεί.
1: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, ναι, θα έχουμε δυνατότητα τις επόμενες
0: κάποια
1: μέρες.
0: Άλλη φορά σίγουρα.
1: Γιατί βέβαια και ο κ. Μπούμπας και όλα τα κόμματα θα φιλοξενηθούν εδώ στον 102 και τώρα τις μέρες της Διεθνούς Έκθεσης, καθώς ξεκινάμε ουσιαστικά. Ξεκινήσαμε από την Πέμπτη δηλαδή με την παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά και το επόμενο διάστημα το είναι επόμενο η προεκλογική χρονιά. Όλοι εδώ θα είναι.
0: Μέχρι και τη δεύτερη Κυριακή του Σεπτέμβρη.
1: Αλλά συνεχίζουμε και μετά εμείς. Η έκθεση είναι διαρκείας για μας, γιατί έχουμε προεκλογική χρονιά και θα είναι όλοι εδώ στα μικρόφωνα του 102 FM.
0: Κανονικά και με τον νόμο να πούμε ότι θα δώσουμε τη σκυτάλη στο μικρόφωνο στην καλή τη συνάδελφο την...
1: Ποιος είναι, η Βίκη Κολτσίδα.
0: Η Βίκη,
1: ναι.
0: Η Κολτσίδα.
1: Και οπότε... επιστρέφουμε μετά.
0: Και άμα μετά το δελτίο ειδήσεων θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του προγράμματος Ελλάδα, το ΟΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στη μείωση του καινού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Παράλληλα, από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν ώψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρόκειται για το επόμενο βήμα σε αυτό το μεγάλο ορόσημο, υπογραμμίζοντας πως η νέα γραμμή προσθέτει 5 σταθμούς και 4,78 χιλιόμετρα στο δίκτυο. Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Αθήνα στην Τουρκία για το Αιγαίο μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει αβάσιμο και απαράδεκτο τον τουρκικό ισχυρισμό, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει ούτε νομικό έρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι σοβαρά, είναι ο απολογισμός του επεισοδίου με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στην πόλη Ααράου της Βόρειας Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Στην Ισλανδία, οι κάλπες έκλεισαν για το δημοψήφισμα με θέμα την επανέναρξη ή όχι των συνομιλιών ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι επικράτησε στο δημοψήφισμα, όπως μετέδωσε το δίκτυο της Ισλανδικής Δημόσιας Τηλεόρασης. Τη ζωή του έχασε ηλικιωμένος στην κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, πρόκειται για έναν 84χρονο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή της κατοικίας του και χρειάστηκε το πυροσβεστικό σώμα έτσι ώστε να τον απεγκλωβίσουν και χωρίς τις αισθήσεις του. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Γιάννητσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 26χρονος γρονθοκόπησε έναν 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 26χρονος συνελήφθη. Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 23χρονο αλλοδαπό ορειβάτη στον Όλυμπο, σε περιοχή πάνω από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και κάλεσε το 112. Μετά τον άμεσο γεωεντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, 2η ΕΜΑΚ και η 8η ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου πυρκαγιάς 5 βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο λόγω των θυέλωδων ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλήνη προς Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έφριος είναι σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι γενικά έφριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδε. Επόμενο δελτίο στη μία.
2: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατία στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρέο Καστρό.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Πανόραμα επικαιρότητας.
9: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
10: Πανόραμα, πανόραμα.
8: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
9: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
8: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
9: και Θωμά Τσίμπα.

0: δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής Πανόραμα Επικαιρότητας με τον Βασίλη Πεκλάρη και τον Θωμά Τσίμπα, και είμαστε αυτή την ώρα, είναι μαζί μας και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγείων Βορειοελλάδος, ο κύριος Γιάννης Δρουκάς, με τον οποίο θα μιλήσουμε, γιατί άλλο, για τη συνάντηση που είχαν οι παραγωγικοί φορείς της πόλης με τον Πρωθυπουργό, και τον καλημερίζουμε τον κύριο Ρουκά. Καλημέρα σας, κύριε Ρουκά.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμπα, καλημέρα, κύριε Πεκλάρη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Μάλιστα. Να, ο ΣΕΒΕ, όπως και κάθε χρόνο στις συναντήσεις, όπως και κάθε επαγγελματικός και επιχειρηματικός φορέας και παραγωγικός, καταθέτουν ένα υπόμνημα στον Πρωθυπουργό και αυτός αποφασίζει πάνω, ανάλογα πάντα με τις δυνατότητες της χώρας, ποια θα υλοποιηθούν, ποια μπορούν λίγο να υλοποιηθούν, ποια καθόλου, ποια μπορούν να πάνε μελλοντικά. Να δώσω λίγο ένα περίγραμμα των ετοιμάτων των εξαγωγείων που αφορούν τις υποδομές, το ενεργειακό κόστος που είναι πολύ σημαντικό όλοι, ακόμη και στα σπίτια μας, όταν βλέπουμε το λογαριασμό του ηλεκτρικού πιάνουμε την καρδιά μας. Επίσης το προσωπικό, και κυρίως αν είναι τεχνικά εξειδικευμένο, και τα φορολογικά κίνητρα είναι μεταξύ των ετοιμάτων τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις των εξαγωγείων. Ποια από αυτά ιεραρχείται εσείς καλύτερα και πρέπει να έχουν άμεση επίλυση?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ήταν και η πρώτη φορά που ο νέος μας πρόεδρος, ο Θέμης Σαρασίδης, έκανε την εμφάνισή του σε αυτή τη συνάντηση και παρουσίασε τις προτάσεις του Συνδέσμου Εξαγωγέων, οι οποίες προτάσεις βγήκανε μετά από συνεννόηση σαν Διοικητικό Συμβούλιο και με τα μέλη, και όπως κάνουμε και κάθε χρόνο, κάνουμε ένα φίλτρο και επιλέγουμε να είναι κάτι σύντομο και περιεκτικό. Καταλάβατε, σε αυτές τις συναντήσεις δεν μπορείς να επεκταθείς και πολύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είσαι και μέσα στα πράγματα. Γιατί εμείς, σαν επιχειρηματίες, σαν εξαγωγείς, είμαστε μέσα στην πραγματικότητα. Ούτε που ζητάμε κάτι το οποίο δεν είναι κοστολογημένο. Και το κυριότερο, αυτό που ζητάμε, κατ' εξοχήν, είναι να βοηθηθεί ο επιχειρηματικός κόσμος από την κυβέρνηση, όσο μόνο στο κομμάτι του κόστους, αλλά όπως είπατε και πολύ σωστά και εσείς, στις υποδομές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η σύνδεση του λιμανιού με το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως είναι για κάποιους αυτονόητο, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο τεχνικά. Το οποίο βέβαια έχει μπει στις ράγες, έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις και είναι κάτι το οποίο θα προχωρήσει. Γενικότερα, οι συνδυασμένες μεταφορές είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
0: Αλλά το λιμάνι έχει πρόβλημα με τον οδικό άξονα να λειτουργήσει και να συνδυαστεί.
1: Αυτό εκεί έχει να κάνει με. Νομίζω ο κύριος Γιουτίκας θα είναι πιο αρμόδιος να σας πει τι έχει γίνει εκεί με έναν.
0: Όχι, απλά το αναφέρω επειδή αναφέρατε εσείς τη σύνδεση στη σιδηροδρομική. Απλά ανέφερα και την οδική, ναι.
1: Βεβαίως, έχει μπει στη διαδικασία αυτό το πράγμα, θα βγουν και οι μελέτες οι αντίστοιχες, είναι δηλαδή σε πολύ καλύτερο σημείο από ό,τι ήταν πέρσι. Σχετικά βεβαίως με το κόστος, αυτό είναι το αυτονόητο, έτσι, κάτι το οποίο ξέρουμε ότι είναι κάτι εξωγενές, αλλά πρέπει να γίνουν αρμόδιες κινήσεις, και εκεί ζητάμε όσον αφορά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, και εκεί κάτω είναι και είδατε ότι βγήκε και το κλιματικό ταμείο 5,3 δισεκατομμύρια το οποίο εγκρίθηκε. Εκεί λοιπόν περιμένουμε δράσεις για τις επιχειρήσεις, για την ενεργειακή τους αναβάθμιση, που αυτό αμέσως θα βοηθήσει πάρα πολύ στο κόστος. Θα μειώσει δηλαδή το κόστος για να γίνουν οι επιχειρήσεις και πιο ανταγωνιστικές στο κομμάτι αυτό.
0: Ποιο κόστος να μειωθεί, το μισθολογικό κόστος,
1: το ενεργειακό,
0: μόνο το ενεργειακό κόστος, έτσι. Γιατί πολλοί ζητάνε και μείωση του μισθολογικού κόστους κάποιοι παραγωγικοί φορείς.
1: Ναι, οι εισφορές κάθε χρόνο από ό,τι βλέπετε πέφτουν. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα, όταν η οικονομία πάει καλά και όταν υπάρχει ζήτηση για εργαζόμενους, και θα το συνδέσω αυτό με το άλλο που είπατε, τον άλλον άξονα σχετικά με το τεχνικό προσωπικό, τότε είναι σωστό να πέφτουν οι εισφορές, έτσι ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να έχουν το όφελος από τη μείωση των εισφορών. Να μένουν πιο πολλά χρήματα δηλαδή στον εργαζόμενο, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και με αυτόν τον τρόπο στο κομμάτι της διαχείρισης του δικού του κόστους, σαν οικογένεια, σαν εργαζόμενος. Άρα όλα αυτά μαζί είναι συνδυασμένα που τα ζητάμε. Δεν τα ζητάμε απλά για να πληρώνει λιγότερες εισφορές ο εργοδότης. Το λέμε για να μπορέσει η επιχείρηση να δώσει και περισσότερα χρήματα. Ήδη περιμένουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού, λογικά τον Απρίλιο θα γίνει και αυτό το επόμενο βήμα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχει ένα πάγιο αίτημα να είναι πιο γρήγορα και πιο ευέλικτα από πλευράς της γραφειοκρατίας, των δικαιολογητικών κτλ. Εκεί δεν μπορούν να γίνουν και άπειρα πράγματα, διότι είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ζητάει συγκεκριμένα δικαιολογητικά για να μπορέσει μια επιχείρηση να ετηθεί μιας επιχορήγησης, να το πω έτσι, απλά εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις. Το τεχνικό προσωπικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. δεν υπάρχει διαθέσιμο τεχνικό προσωπικό, δηλαδή πραγματικά όποιος είναι καλός στη δουλειά του, όχι μόνο παραμένει σε αυτήν, αλλά πληρώνεται και πολύ πολύ καλύτερα. Είναι πάγιο αίτημα να συνδεθεί η εκπαίδευση με την επαγγελματική εκπαίδευση.
0: Αυτό είναι ένα αίτημα, κύριε Ρουκά, που το ακούω από τους παραγωγικούς φορείς από το 90 που ήμουν στην αυτεμπορική και έκανα οικονομικό ρεπορτάζ.
1: Έτσι. Έχει γίνει πρόοδος, αλλά τώρα η ζήτηση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Σκεφτείτε σε μια πρόσφατη έρευνα μιας τράπεζας, παραδείγματος χάρη για τους ανθρώπους της πληροφορικής, υπάρχουν κενά κάθε χρόνο που δημιουργούνται, γύρω στις 30 με 40 χιλιάδες κενά στους ανθρώπους της πληροφορικής μόνο, σας λέω. Καταλαβαίνετε τώρα.
0: Να σας πω και εγώ κάτι, επειδή αναφέρεσαι σε αυτόν τον συγκεκριμένο κλάδο της πληροφορικής. Ναι, υπάρχουν κενά, γιατί στο γυμνάσιο και στο λύκειο η πληροφορική δεν έχει τις απαραίτητες ώρες διδασκαλίας που πρέπει να έχει. Και έχουν ώρες διδασκαλίας άλλα μαθήματα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε, σας λέω.
1: Ναι. Τώρα αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Σίγουρα, απλά υπάρχει...
1: Τις προτάσεις τις στέλνουμε, αλλά εκείνη τη βασική εκπαίδευση. Τώρα πόσα παιδιά από αυτά ακολουθούν την τεχνική εκπαίδευση και πόσοι από αυτά πάνε για να γίνουν πληροφορικά κλπ. Είναι άλλο θέμα. Αλλά και για τις πιο, αν θέλετε, βασικές δουλειές, η εργοδηγή, παραδείγματος χάρη, είναι πολύτιμη για μια επιχείρηση, ειδικά τη βιομηχανία. Έτσι, η εργοδηγή. Οι εξειδικευμένοι άνθρωποι logistics, γι' αυτό και έχουν γίνει τόσα τμήματα logistics, εκοντεστικής αλυσίδας δηλαδή, στα διάφορα πανεπιστήμια. Και το ΔΠΑΕ έχει πάρα πολύ καλό τμήμα και σε άλλες περιοχές. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάποια πράγματα που δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει να μπουν οι βάσεις και έχει γίνει αυτό, αλλά και εμείς ως παραγωγικοί φορείς έχουμε υποχρέωση να τα θέτουμε αυτά τα ζητήματα κάθε φορά για να μην ξεχνιούνται. Και έχουμε βάλει και ένα στόχο εμείς. Αυτή τη στιγμή οι εξαγωγές αντιστοιχούν περίπου στο 40% και κάτι του ΑΕΠ. Εμάς ο στόχος μας είναι να αποτελούν το 50% του ΑΕΜ.
0: Οι ειδικές εξαγωγές πάνε πάρα πολύ καλά. Έχουν σημειώσει άλματα τα τελευταία χρόνια, αυτό να το επισημάνω.
1: Και βεβαίως η έρευνα και η ανάπτυξη και η καινοτομία, γιατί μιλήσατε για φορολογικά κίνητρα, υπάρχουν κίνητρα που βοηθούν τις επιχειρήσεις να μειώσουν κι άλλο τη φορολογία, εάν πιστοποιήσουν τις έρευνες που κάνουν σε έρευνα, βιομηχανίες κυρίως, έτσι. Τότε η Γενική Γραμματεία Έδρασης Γενοτομίας αφαιρεί το 22% αυτών των δαπανών από το φόρο. Μιλάμε για τεράστιο ποσό τώρα, αν μιλάμε για μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι ένα πολύ σοβαρό κίνητρο, το οποίο μπορεί να το εφαρμόζει μια επιχείρηση κάθε χρόνο. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση για να μειώσει την φορολογία, πέρα από τις οριζόντιες μειώσεις που ζητάμε εμείς, αλλά χρειάζονται και τους κατάλληλους συμβούλους για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν και να προχωρήσουν.
0: Με ποιες από τις προτάσεις σας θα ήσασταν ικανοποιημένοι αν ακούσετε ότι θα επιληθούν το επόμενο Σάββατο στην ομιλία του Πρωθυπουργού?
1: Κοιτάξτε, τώρα από την, δεν θα πω εγώ παραφιλολογία, από αυτά που ακούμε γύρω-γύρω, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο Πρωθυπουργός έχει το απόλυτο δικαίωμα να ανακοινώσει αυτός τον τελικό λογαριασμό, να το πω έτσι απλά, των όποιων μέτρων περιμένουμε. Το καλό είναι ότι η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Και αυτό θα βοηθήσει και τα υπόλοιπα νούμερα να πάνε καλά. Δηλαδή, όταν η οικονομία πάει καλά, μπορεί μια κυβέρνηση να μειώσει κι άλλο τη φορολογία, γιατί όταν αυξάνει ο τζίρος και μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, παίρνει περισσότερους φόρους η επιχείρηση, το κράτος, η κυβέρνηση. Αλλά είναι λιγότερο το ποσοστό. Καταλαβαίνετε τώρα αυτό, έτσι. Ναι. Ενώ κάναμε πολύ μεγάλο κόπο να το κατανοήσουν κάποιοι αυτό, τι σημαίνει να μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές και να αυξάνεται το φορολογικό αποτέλεσμα. Γιατί αυξάνεται ο τζίρος, δεν αυξάνεται ο φόρος, μειώνεται ο φόρος, αυξάνεται το ποσοστό. Αυτό λοιπόν εμάς μας ενδιαφέρει, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μειωθεί περαιτέρω η φορολογία, οι ασφαλιστικές εισφορές για να γίνουμε και εμείς πιο ανταγωνιστικοί και οι υποδομές είναι κρίσιμες. Βοηθάνε πολύ την ασφάλεια των εργαζομένων, βοηθάνε πολύ την ταχύτητα, βοηθάνε πολύ ότι τρέχουμε σε δρόμους ασφαλείς, ότι έχουμε στο σιδηρόδρομο που είναι ασφαλές μέσο και έτσι μειώνεται το κόστος.
0: Πολλοί αναρωτιούνται όμως, κύριε Ρουκά, πολλοί αναρωτιούνται ότι με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που ζητάνε οι επιχειρήσεις, εγκυμονείται ένας κίνδυνος για τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ασφαλιστικά ταμεία, έτσι όπως πάει το πράγμα με την οικονομία, έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι εξειδικευμένος, ότι είναι εξασφαλισμένη η βιωσιμότητά τους, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Γιατί δουλεύουν περισσότεροι, καταλάβατε. Άλλο να έχεις ανεργία 25% και άλλο να έχεις ανεργία 6%. Άρα μαζεύεις περισσότερα χρήματα σαν εισφορές. Περισσότερα χρήματα, όχι το ποσοστό, το είπαμε πάλι. Δηλαδή άλλο να πληρώνεις 28% εισφορές, άλλο 20%, παράδειγμα 19-18, αλλά να δουλεύουν περισσότεροι. Άρα δίνουν περισσότερα, έτσι, χρήματα. γιατί είναι περισσότεροι οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό δίνουν περισσότερα χρήματα.
0: Θα ήσασταν ικανοποιημένοι αν ακούγατε για μείωση της προκαταβολής του φόρου για τις επιχειρήσεις?
1: Κοιτάξτε, να σας πω τώρα κάτι ειλικρινά, έτσι. Αυτό αφορά τις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, γιατί οι πιο μεγάλες εταιρείες που έχουν κερδοφορίες πιο μεγάλες, βοηθάει πάρα πολύ στο κομμάτι της ρευστότητος. Έτσι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν ο άλλος προκαταβάλει το φόρο τον οποίο υποθέτει η φορολογική δίκηση ότι θα βγάλεις και του χρόνου κέρδη, καταλαβαίνετε τι εννοώ,
0: ναι, υποθέτει, ναι.
1: Εκεί πληρώνεις εσύ μισό φόρο ακόμα για κάτι το οποίο ακόμα δεν έχεις δει αν θα το έχεις, ενώ αν θα βγάλεις κέρδη και του χρόνου. Αλλά αν πιστεύω, είναι αισιόδοξος ότι θα μειωθεί η προκαταβολή του φόρου, γιατί, για τον ίδιο λόγο που σας είπα και πριν, διότι αυξάνεται το ΑΕΠ, αυξάνεται ο τζίρος, άρα μπορεί να παίρνει η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, περισσότερα χρήματα σε ποσό, μειώνοντας το ποσοστό. Αυτό είναι, ξέρετε, αμαρτίες του παρελθόντος, τώρα μνημόνια κλπ. Τα οποία σιγά σιγά, όσο πηγαίνει η οικονομία καλύτερα, θα απαλλασσόμαστε.
0: Μάλιστα. Κύριε Λουκά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ και ο Βασίλης και οι ακροατές μας.
2: Καλή συνέχεια, καλή.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι. Θα σας δούμε στη ΔΕΘ.
0: Μα σίγουρα και θα μιλήσουμε για τα αποτελέσματα τότε και αν είστε ικανοποιημένοι ως παραγωγικοί φορείς για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου. Να είστε καλά, κύριε Λουκά. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
3: Γεια σας. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Αφήνουμε τους Doors Βασίλη και να πάμε να ανοίξουμε μια άλλη πόρτα. Ναι. Να ανοίξουμε μια πόρτα στο βιοτεχνικό επιμελητήριο, όπου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος του, ο Μάριος Παπαδόπουλος.
1: Και τον οποίο και καλημερίζουμε. Ναι. Καλό μεσημέρι.
0: Καλησπέρα, σωστά. Ναι, περάσαμε τις 12. Κύριε Παπαδόπουλε, γεια σας.
2: Καλημέρα. Σας ακούω λίγο βασιά, βέβαια.
1: Εδώ θα ενισχύσουμε την ένταση και θα μας ακούτε καλά.
0: Μας ακούτε τώρα καλύτερα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ωραία.
2: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη που ετοιμοπόλεμη, ξέρετε τώρα, έτσι.
0: Γιατί...
2: Περιμένουμε με το καλό την έλευση όλου του κόσμου από την Ελλάδα και όχι μόνο για το εξωτερικό.
0: Και τους πολιτικούς, και έτσι. Και τους πολιτικούς τους περιμένετε πώς και πώς. Για να τα πείτε.
2: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Λέω, και τους πολιτικούς τους περιμένετε πώς και πώς για να τα πείτε.
2: Όπως... Μάλλον αυτοί περιμένουν να έρθουν να τα πούνε. Ξέρετε, ακούστηκε προχθές στη συζήτηση που είχαμε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πρέπει λέει, η έκθεση να γίνεται 4 φορές το χρόνο για να έρθει η πυραυλική επάνω. Με τη μία φορά δεν φτάνει μόνο.
0: Μάλιστα. Καλό αυτό που λέτε, αλλά εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν μιλούσαμε για να γίνεται η έκθεση, αλλά μιλούσαμε για να έρχεται ο Πρωθυπουργός στο επιτελείο και να
0: πιο τακτικά,
2: ακούει παραγωγικούς φορείς.
0: Πιο τακτικά για να ακούει παλιά. Οι Πρωθυπουργοί ερχόντουσαν και βλέπαν κατηδίαν κάθε εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων. Τώρα σας βλέπω ο Πρωθυπουργός.
2: Η αλήθεια είναι ότι... Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια πρέπει να πλησιάζει η εκλογική περίοδος για να δούμε ανθρώπους της κυβέρνησης να έρχονται κοντά μας. Και είμαι σίγουρος ότι όταν έρχονται, πραγματικά ενημερώνονται σωστά, αντιλαμβάνονται τα προβλήματα των επαγγελματιών που εκπροσωπεί ο καθένας και γίνεται και ένας πιο ουσιαστικός και παραγωγικός διάλογος.
0: Για να δούμε.
2: Η σημασία βέβαια είναι, αφού τα πούμε μια φορά, να μπορέσουμε και να τα εφαρμόσουμε, γιατί ο κόσμος...
0: Το θέμα είναι αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, δώσατε ένα επόμνημα στον Πρωθυπουργό. Είχε μεγάλες διαφορές από το περσινό. Τι υλοποιήθηκε από πέρυσι και προσθέσατε φέτος?
2: Μάλλον είχε εμπλουτισμό. Δεν είχε απουσία των περσινών ετοιμάτων. Να σας πω και κάτι, να πω κάτι που θα αρέσει πολύ και σε εσάς αλλά και στους ακροατές σας. Εμείς ως βιοτεχνικό επιμελητήριο γιορτάζαμε πέρσι τα 100 μας χρόνια.
0: Ναι.
2: Στα πλαίσια αυτού του εορτασμού βγάλαμε και ένα εξαιρετικό λεύκομα που με χαρά θα σας το προσφέρω όταν συναντηθούμε διαζώσεις στο επιμελητήριό μας. Ήταν ευκαιρία να ψάξουμε λίγο τα αρχεία μας και να δούμε ποιες ήταν οι ανάγκες των βιοτεχνών τα προηγούμενα χρόνια. Με έκπληξη είδα ότι τόσο τη δεκαετία του 50, τη δεκαετία του 60, τη δεκαετία του 70 τα αιτήματα προς την εκάστοτε κυβέρνηση ήταν παρεμφερή. Βλέπετε λοιπόν ότι...
0: Τώρα για να είμαστε όμως και ακριβείς, τώρα έχει προσθεθεί ένα πάγιο αίτημα από όλους τους παραγωγικούς φορείς που αφορά την ενεργειακή κρίση και το κόστος της ενέργειας. Αυτό είναι καινούργιο
2: αίτημα. Η ενεργειακή κρίση και η έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι τα δύο καινούργια πρωτεύοντα θέματα που απασχολούν τον επαγγελματικό κόσμο και κυρίως τους δικούς μας, τα δικά μας μέλη, που μην ξεχνάτε ότι είναι από τους κλάδους των τεχνικών επαγγελμάτων, που εκεί πραγματικά η απουσία, όχι τόσο στην Ελλάδα μόνο, αλλά σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, είναι τεράστια.
0: Ο Πρωθυπουργός τι δεσμεύτηκε για να ικανοποιήσει? Από τα αιτήματά σας.
2: Όσον αφορά το υψηλό κόστος ενέργειας, μην ξεχνάτε ότι εμείς εκπροσωπούμε και τον μεγαλύτερο αριθμό των ΑΠΕ, των επιχειρήσεων που κάνουν παραγωγή ενέργειας, και μιλάμε για τις μικρές επιχειρήσεις, δεν μιλάμε για τις μεγάλες γνωστές, το ξέρετε.
0: Εντάξει.
2: Δώσαμε και σχετική ενημέρωση και κοστολογημένη, αλλά κυρίως τεκμηριωμένη, για να μιλήσουμε για το ότι στην Ελλάδα η δική μας, ξέρετε, όταν συζητούσαμε πάντα για το κόστος του ρεύματος, λέγαμε ότι στην Γαλλία αυτό δεν ξεπερνάει τα 7 με 8 λεπτά. Και η απάντηση ήταν ναι, αλλά ξέρετε, εκεί έχουν πυρηνικό εργοστάσιο. Η δική μας πυρηνική δύναμη στην Ελλάδα είναι αυτός ο εξαιρετικός ήλιος. Και αυτές οι σχεδόν 350 ημέρες ηλιοφάνειες που έχουμε στη χώρα. Λοιπόν, μπαταρίες, ενδυνάμωση των επιχειρήσεων αυτών και όχι προσπάθεια να τις κλείσουν και χρήση του ρεύματος είναι από τα πράγματα που πρέπει να βγουν στην πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινώσει τη διεύθυνση πράγματα που αφορούν το κόστος της ενέργειας.
3: Το τεκμαρτό στη φορολόγηση.
2: Για τα φορολογικά και κυρίως και για την φορολόγηση των επιχειρήσεων, μην ξεχνάτε ότι εμείς ζητήσαμε και 12.000 ευρώ για τους βιοτέχνες αφορολόγητο. Mm. Το φινάλε δεν διαφέρει ένας εργαζόμενος από έναν επαγγελματία. Μην ξεχνάμε ότι εμείς εκπροσωπούμε μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δεν αλλάζουν όλοι αυτοί από έναν μισθωτό. Και ζητήσαμε βέβαια ενίσχυση και βοήθεια της βιοτεχνίας σε πολλαπλό επίπεδο. Και τις 120 δόσεις και την κατάργηση του τεκμαρτού και νομίζω ότι στα φορολογικά θα είναι μάλλον ιδιαίτερα αμφίβολος. Ας περιμένουμε όμως, ας μην κρίνουμε χωρίς να έχουμε ακούσει. Θα έχουμε τον χρόνο
0: να τα πούμε μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού.
2: Να πούμε
3: ναι,
2: τότε.
3: Θα μιλήσουμε μετά.
2: Ακριβώς αντιλαμβανόμαστε.
3: Ωραία.
2: Γιατί μην ξεχνάτε ότι με ρωτήσατε για φέτος και πέρσι. Μην ξεχνάτε ότι πέρσι η επιχειρηματικότητα δεν ήταν καν στην ατζέντα. Δεν ακούστηκε καν μια λέξη.
0: Ας ελπίσουμε να ακουστεί φέτος, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Και βέβαια αυτό για το οποίο συζητήσαμε αρκετά είναι η ενεργοποίηση μιας νομοθετικής διάτασης η οποία ψηφίστηκε αλλά έμεινε λίγο ας πούμε χαμηλά στην ατζέντα. Είναι μια πρόταση δική μας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μια πρόταση για μια δημιουργία Ακαδημία Τεχνικών Επαγγελμάτων. Υπάρχει μια σχετική νομοθετική ρύθμιση αλλά είναι δεν μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Σίγουρα θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί με την βοήθεια των επιμελητηρίων. Η δική μας θέση είναι ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε, μιλάμε για τώρα, τα τεχνικά επαγγέλματα, τι ξέρετε και είναι τεχνικά επαγγέλματα, ανήκουν σαν αρμοδιότητα σε 5 διαφορετικά υπουργεία. Δηλαδή, 5 διαφορετικά υπουργεία ασχολούνται με την τεχνική εκπαίδευση. Είναι τραγικό αυτό που σας λέω.
0: Και μεγάλο ενώ, θέμα βεβαίως, το και ελπίζουμε να επιληθεί.
2: Είναι μόνο το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό που πάντα λέγαμε και συζητάμε και νομίζω ότι πια έρχεται ο χρόνος να το καταλάβουν είναι ότι η τεχνική εκπαίδευση πρέπει να γίνει στη συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, περιφέρεια και δήμους και με τα επιμελητήρια που έχουν γνώση, γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες του κάθε τόπου και μπορούν να με την οικονομική αρρωγή που θα έρθει από την κεντρική κυβέρνηση να υλοποιήσουν σχολές υψηλού επίπεδου και μάλιστα αυτό που ζητάμε εμείς είναι να κάνουμε μια πρότυπη Ακαδημία Τεχνικών Επαγγελμάτων, ένα σύγχρονο κολεγιακής μορφής και κτίριο και επίπεδο εκπαίδευσης που μακάρι να είναι τέτοιο που να προσελκύσει στο μέλλον και ανθρώπους όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από τα Βαλκάνια.
0: Καλή επιτυχία στους στόχους σας και θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαδόπουλε, να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, είναι τιμή για μας. Οι βιοτέχνες της πόλης, του είπαμε και του Υπουργού, η Θεσσαλονίκη ήταν μια ζωή μια βιοτεχνική πόλη. Δεν θέλουμε τους άλλους τέτοιους, ούτε τις πρωτεύουσες, ούτε τις πρωτεύουσες των Βαλκανίων. Ούτε όλα αυτά μπορεί να μας κάνει βιοτεχνική πόλη. Θέλει πολύ μεγάλη μας χαρά και πολύ μεγάλη μας τιμή. Γιατί μέσα από αυτό το βιοτεχνικό κόσμο θα δουλέψουν χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες επαγγελματίες και βεβαίως και όλοι οι...
0: Κατανοητό.
2: Όλοι οι άνθρωποι της δικής μας κοινωνίας.
0: Να είστε καλά.
2: Θέσαμε πολύ καλά.
0: Δεν έχουμε χρόνο, πρόεδρε.
2: Που οι άνεργοι είναι λιγότεροι από αυτό που ζητάει η αγορά, πρέπει να το ξαναδούμε όλο το πακέτο μαζί.
0: Έγινε, να είστε καλά. Γεια σας.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Επιστροφή στα μικρόφωνα, Βασίλης Πεκλάρης και Θωμάς Τσίμπας.
1: Και έλα Θωμά, Τάσος Πακλατζής, εδώ μαζί μας ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Τάσος. Για να μας ενημερώσει, φαντάζομαι για την... Για το χθεσινό παιχνίδι στο Βόλο πρώτα. Τι,
0: βέβαια. Γιατί
1: εγώ κάνω παραγγελιά. Με συγχωρείς, Τάσο, πες ό,τι θέλεις.
2: Ναι, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
2: Χθες ήταν η πρώτη δόση της δεύτερης αγωνιστικής για την Super League.
0: Αν νόμιζα θα πεις είναι η πρώτη δόση για το τι θα δούμε στη διαιτησία φέτος.
2: Άλλο και αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ καλό ζήτημα. Αυτό είναι πολύ καλό θέμα. Κάποια στιγμή να το ανοίξουμε. Γιατί έχει ταλανίσει εδώ και δεκαετίες το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ας ελπίσουμε τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Πάντως ο Ηρακλής διαμαρτύρεται για το γκολ του Βόλου εχθές. Θεωρούν στον Ηρακλή ότι δεν έχει περάσει όλη η μπάλα. Δεν έχουμε line assistant στην Ελλάδα ακόμα. Σιγά σιγά θα φτάσουμε και σε αυτήν την τεχνολογία.
0: Είδαμε που έχουμε και VAR.
2: Έχουμε VAR, έχουμε ημιαυτόματο offside, Θωμά,
0: ναι.
2: Αλλά υπάρχει και το line assistant, δηλαδή δείχνει ξεκάθαρα από ειδική κάμερα αν η μπάλα πρέπει να περάσει όλη την εστία, έτσι. Ναι. Ακόμα και ελάχιστα να κουμπάει τη γραμμή, δεν κατοκυρώνεται ως goal. Και αυτό το ανθρώπινο μάτι είναι λίγο δύσκολο να το δει, ακόμα και βλέποντας όλες τις λήψεις. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση οι διαιτητές θεώρησαν εχθές και ο βαρίστας και ο διαιτητής ότι η μπάλα πέρασε την εστία. Εν πάση περιπτώσει 1-1 το παιχνίδι στον Βόλο. Αποβολή για τον Ηρακλή στο 54 αλλά και του προπονητή του, του Ματσάρη, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι από την εξέδρα. Και ο Ηρακλής έχοντας πλέον την ήττα στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ και το ισόπαλο αποτέλεσμα εχθές στο Βόλο είναι μετά από 2 παιχνίδια στον 1 βαθμό. Θα πρέπει η ομάδα να ανασυνταχθεί, να βρει τη χημεία της και να μπορέσει να πάρει αποτελέσματα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Μετά την πολύ κακή εμφάνιση στην Φιλαδέλφεια, χθες ήταν αναπτέρωσε λίγο τις ελπίδες, γιατί ήταν αξιοπρεπής η παρουσία του Ηρακλή συνολικά, ειδικά το πρώτο ημίχρονο που ήταν με 11 παίκτες. Οπότε ήταν καλύτερα, τέλος πάντων, είναι καλύτερα τα μηνύματα, θα έλεγα, γιατί το παρακολουθήσαμε.
2: Ναι, αλλά είναι και ο βαθμός δυσκολίας εντελώς διαφορετικός.
1: Δεν το συζητάμε, αλλά ο Ηρακλής δεν θα ανταγωνιστεί μάλλον την ΑΕΚ φέτος. Με το Βόλο και με τους υπόλοιπους θα ανταγωνιστεί για τις άλλες θέσεις.
2: Μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής αντιμετώπισε το Βόλο ως θετικά γηπεδούχος για το κύπελο και αποκλείστηκε στο παιχνίδι που έγινε στις Σέρες. Έτσι. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει με κάποιο τρόπο, ενώ έχει καλές μονάδες, το παρακολούθησα το παιχνίδι χθες, μετά την αποβολή όμως το δεύτερο ημίχρονο το γήπεδο έγειρε. Αυτό είναι θέμα καθαρά προπονητή και το πόσο γρήγορα θα μπορέσει αυτούς τους νέους ποδοσφαιριστές που έχει, γιατί είναι μια νέα ομάδα, να τους εμβολιάσει σε αυτό το σύστημα που θέλει να παίζει ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, αν μη τι άλλο δεν μπορεί κανείς να του χρεώσει πράγματα ή να θεωρήσει ότι δεν έχει τις ικανότητες για να κοουτσάρει τον Ηρακλή. Στο άλλο παιχνίδι που έγινε αργότερα, ο Πανετολικός ξεπέρασε τον και αυτό καλό παιχνίδι, με ενδιαφέρον, ξεπέρασε τον Πόδο της Καλαμάτας. Η Καλαμάτα έχει 2 ήττες πλέον. Ο Πανετολικός ξεπέρασε τον και αυτό καλό παιχνίδι, με ενδιαφέρον, ξεπέρασε τον Πόδο της Καλαμάτας.

0: σήμερα με τις ώρες, κατά σειρά, 7.30 Άρη Σόφη, σημαντικό παιχνίδι
1: και δύσκολο.
0: Και για τις δύο ομάδες, γιατί ο Άρης θέλει να επανακάμψει και να ξεχάσει την περσινή χρονιά, τη μέτρια περσινή χρονιά, έως κακή, άσχετα αν τερμάτισε πέμπτος και έσωσε τα προσχήματα, αλλά δεν πήρε το παϊκό εισιτήριο. Ο Όφης δείχνει ότι είναι σε μια εξαιρετική φόρμα. Έχει καταφέρει μέσα σε ελάχιστους μήνες να πάρει δύο τίτλους, ένα κύπελο και ένα Super Cup. Πηγαίνει τρένο, όπως λέμε χαρακτηριστικά, στην Ευρώπη. Μπήκε στη Face League του Europa League και δείχνει, κερδίζοντας και το Βόλο στην πρώτη αγωνιστική, ότι είναι μια ομάδα η οποία πλέον βλέπει πιο ψηλά. Ο Άρης είναι μια νέα ομάδα, έχει κάνει κάποιες κινήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα που κάλυψαν τα κενά. Και περιμένουμε να δούμε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. 7.30 αυτή η αναμέτρηση. Λίγο αργότερα, 8 και 4, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό του από την Ευρώπη. Γιατί σίγουρα και ο ψυχολογικός παράγοντας παίζει ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο ΠΑΟΚ μετά από αρκετό καιρό μένει εκτός Ευρώπης από μήνα Αύγουστο, ενώ έχουν περάσει όλες οι υπόλοιπες ομάδες. 9 η ώρα Κηφισιά ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ απέναντι στην Κηφισιά. Και ο Αστέρας Τρίπολης απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Αστέρας δεν ξεκίνησε καλά, ιτήθηκε στην πρώτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός δεν είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι αυτή την εβδομάδα που πέρασε, γιατί είχε περάσει απευθείας στη Face League του Europa. Οπότε είναι πιο ξεκούραστος. Και Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, αύριο αυτό το παιχνίδι θα κλείσει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής ημέρας στις 7.30. Αυτό το παιχνίδι αύριο, επαναλαμβάνω. Άρα σήμερα έχουμε 4 παιχνίδια, Άρη Σόφια, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Κηφισιά ΑΕΚ και Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός.
1: Βέβαια,
0: το μπάσκετ που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, άσχετα αν και η εθνική μας ομάδα είναι στο επίκεντρο, έτσι μετά την ήττα από την Ουκρανία και γενικότερα υπάρχουν έτσι, κάποια θεματάκια που αφορούν στην εικόνα της εθνικής και κατά πόσο μπορεί να αποκριθεί στο παγκόσμιο. Κάτι ήθελες να πεις στο Μάη, γιατί θα πάω.
1: Ο Βασίλης, είμαι, αλλά ήθελα. Ναι, για τον Κωνσταντέλια. Γιατί από χθες αυτό που συζητείτε πάρα πολύ και απασχολεί και εδώ στη Θεσσαλονίκη προφανώς, είναι αν είναι σοβαρός τραυματισμός που είδαμε στη μετάδοση του αγώνα της Μπορούσια με το Αμβούργο του.
2: Και οι Γερμανοί, να πούμε. Τάσο ότι δεν χρέωσαν τον γκολ στον Κωνσταντέλια.
0: Από ό,τι λένε οι.
2: Αλλά ήταν αυτογκολ.
1: Ναι. Ναι.
0: Από ό,τι λένε οι Γερμανοί και προσπάθησα να διαβάσω και γερμανικά site, είναι μια περίπτωση που για την ώρα, γιατί έχουν περάσει λίγες ώρες, ακόμα δεν υπάρχει κάτι το οριστικό, αλλά υπάρχουν φόβοι για ρήξη χιαστού. Αν είναι ρήξη χιαστού, αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο για τον Έλληνα μέσο, γιατί και αυτός βρίσκεται σε μια πολύ πολύ καλή κατάσταση και θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στο γερμανικό ποδόσφαιρο που του ταιριάζει, εδώ πρέπει να το πούμε αυτό, ταιριάζει πολύ η Bundesliga. Είναι πιο επιθετικό το ποδόσφαιρο, είναι διαφορετικό το θέαμα και η ικανότητα και πολλοί ποδοσφαιριστές με ποιότητα αγωνίζονται σε αυτό. Αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο σοβαρό ώστε να μπει χειρουργείο, γιατί μια εγχείρηση στους χιαστούς, το λιγότερο που θα σου δώσουν ως επιστροφή της προπονήσεις οι γιατροί είναι το εξάμεινο. Έτσι. Πέρα από τον ψυχολογικό παράγοντα που πάντα οι ποδοσφαιριστές μετά από μια τέτοια σοβαρή εγχείρηση έχουν αρκετούς λόγους να φοβούνται να πατήσουν καλά το πόδι. Θα το δούμε εμείς στη διάρκεια της ημέρας, θα υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τους γιατρούς, από τους γιατρούς συγγνώμη, της Ντόρτμουντ για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια.
2: Ας ελπίσουμε να είναι το χειρότερο για το.
1: Το καλύτερο.
0: Το καλύτερο, δηλαδή.
2: Ναι, το χειρότερο λέγοντας από αυτά που είπες για εξάμεινα και τέτοια να είναι το καλύτερο. Όπως, ναι, λάθος δικό μου.
1: Για να έχουμε.
2: Και να είναι πιο σύντομα στα γήπεδα.
1: Είναι ναι, διαμάντη και ο παίκτης αυτός και ο Καρέτσας βέβαια και είναι πολύ σημαντικό. Γενικά παρακολουθούμε πολύ Μπορούσια Ντόρτμουντ πλέον φέτος.
0: Εμείς ούτε κι άλλους παρακολουθούσαμε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Εσείς ναι, εσείς ναι είχατε. Τώρα το παρακολουθούτε όλοι μαζί. Στην πόλη.
2: Άλλοι παρακολουθούν ασπρόμαυρες τηλεοράσεις. Ξανά άρχισαν τις πωλήσεις ασπρόμαυρες τηλεοράσεις. Ναι,
1: και έχουμε τίποτα για να κλείσουμε, Τάσο?
0: Όχι, κάτι άλλο, κάτι άλλο φοβερό δεν υπάρχει. Τέλεια. Για την ώρα. Είναι ένα Σαββατοκύριακο με. Υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, όλη η Ευρώπη παίζει ποδόσφαιρο.
1: Έχει κανένα καλό να δούμε σήμερα, έχει κανένα καλό ντέρμπι,
0: τίποτα. Πάρα πολλά, έχει πολλά.
1: Ναι, καλά.
0: Κάνεις. Δηλαδή σε

0: κάθε
1: φορά,
0: ανάλογος αν είσαι λάτρης της Premier League, μπορείς να παρακολουθείς παιχνίδια. Είχαμε χθες 4-5 παιχνίδια. Η Liverpool ισοπαλεί 2-2 με την Forest. Νέα ήττα για την Tottenham. Εν πάση περιπτώσει, έχει για τους ποδοσφαιριστές να δουν πράγματα. Είναι και το ελληνικό πρωτάθλημα στη μέση. Το καμπιονάτο βρίσκεται στην τρίτη αγωνιστική.
1: Έχει. Έχουν ξεκινήσει όλα, full.
0: Έχει πολύ πράγμα. Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια, περιμένουμε και τον μπάσκετ σιγά-σιγά.
1: Εντάξει, έχει δρόμο.
0: Με την έναρξή του.
1: Το παιχνίδι είπες είναι αύριο. Αύριο είναι με την Ισπανία. Η εθνική ομάδα πότε παίζει?
0: Όχι, νομίζω. Δεν είμαι βέβαιος.
1: Γιατί έχει ένα παιχνίδι ακόμα που είναι τελευταίο.
0: Έχει ένα παιχνίδι για αυτό τον κύκλο των αγώνων απέναντι στην Ισπανία που είναι πρωτοπόρος του ομίλου. Αλλά γενικότερα έχει και άλλα παιχνίδια. Σύνολο 5 νομίζω μαζί με την Ισπανία. Έτσι. Αλλά πλέον έχουμε απομακρυνθεί αρκετά.
1: Πρέπει να τα κερδίσουμε όλα για να ελπίζουμε.
0: Ναι, ακόμα κάτω από προϋποθέσεις για την και τα αποτελέσματα των αντιπάλων. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, η Ισπανία φαντάζει πολύ πολύ δύσκολος αντίπαλος. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν απουσίες από την εθνική ομάδα.
2: Πάντα ήταν ο κακός μας δαίμονας.
0: Δεν είναι στα καλύτερα.
1: Δεν είναι. Δεν είναι.
2: Έγινε, Τάσο.
1: Να είσαι καλά.
2: Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Και να περάσουμε, Βασίλη, στο τομέα του πολιτισμού.
1: Πολιτισμού, δημοσιογραφίας, όλα.
0: Ναι, αλλά πολιτισμός, γιατί έχουμε να κάνουμε με βιβλίο αυτή τη φορά. Βιβλίο που έχει συγγράψει ένας πολύ καλός συνάδελφος, ο Μιχάλης ο Ιγνατίου, μαζί με τον Κώστα Βενιζέλο. Και το βιβλίο αφορά, έχει τον τίτλο για να πούμε, «Ένοχος, η εντολή του Κίσιγκερ, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974». Έχουμε διαβάσει πάρα πολλά πράγματα γύρω από την Κύπρο, τα πραξικοπήματα και όλα αυτά. Αλλά ο Μιχάλης Ιγνατίου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, θα μας πει τι καινούριο κομίζει αυτό εδώ το βιβλίο. Μιχάλη, καλή σου μέρα. Και συγγνώμη, για τον Ενικό, αλλά είμαστε χρόνια συνάδελφοι. Οπότε...
2: Αστειεύεστε, είμαστε συνάδελφοι, Θωμά.
0: Ναι.
2: Και καλημέρα και στο Βασίλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ναι. Και πολύ σας ευχαριστώ που μου αφιερώνετε αυτά τα λεπτά για να κουβεντιάσουμε για το νέο βιβλίο. Και η ερώτηση που μας τίθεται είναι η ίδια που έθεσε ο Θωμάς. Τι καινούργιο φέρνει αυτό το βιβλίο? Έχουμε, πιστεύουμε, το τελευταίο πακέτο των τηλεγραφημάτων και των σημειώσεων του Χένρι Κίσιγκερ, το οποίο εξασφαλίστηκε το Μάιο του 25, και χρειάστηκε αυτός ο χρόνος για την επεξεργασία, συναδελφοί, διότι μερικά έγγραφα μπορεί να είναι λογοκριμένα, οπότε προσπαθούμε...
0: Είναι έγγραφα που είχαν αποχαρακτηριστεί και δόθηκαν στη δημοσιότητα?
2: Όχι, είναι, όχι. Αυτά είναι τα έγγραφα που...
0: Η δημοσιογραφική έρευνα, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι δημοσιογραφική έρευνα. Ναι. Συνήθως ήθελα να πω, με την ευκαιρία που με ρωτάς, ότι τα έγγραφα που έχουμε εμείς και στα δύο βιβλία του Κίσιγκερ δεν έχουν αποχαρακτηριστεί. Αποχαρακτηρίστηκαν λόγω της δημοσιογραφικής έρευνας. Θέλω να πω ότι ναι, μεν μας τα έδωσαν, αλλά δεν τα, ας πούμε, δεν τα δημοσίευσαν ακόμα το Στέτι Πάρτιν, ο Λευκός Οίκος, δεν τα δημοσίευσαν ακόμα στις ιστοσελίδες τους. Παραμένουν, θα έλεγα,
0: απόρριτα,
2: αλλά είναι αποχαρακτηρισμένα μόνο για μας, για μένα και τον Κώστα Βενιζέλο. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι οι συνομιλίες του Κίσιγκερ στις κρίσιμες ώρες πριν ξεκινήσει η εισβολή. Είναι αυτό το καινούριο που έχουμε. Μερικά από αυτά τα έγγραφα τα είχαμε, αλλά ήταν πολύ λογοκριμένα και δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, αν και υποψιαζόμασταν τα συμπεράσματα. Οπότε συγκρατηθήκαμε, θα έλεγα, στην πρώτη έκδοση. Διότι άλλο να κάνεις ένα ρεπορτάζ και να υποθέσεις κάτι, και άλλο να γραφείς βιβλίο που θα μείνει ίσως ως βοήθεια στον ιστορικό. Ναι. Οπότε τούτο το πακέτο των εγγράφων δεν είναι λογοκριμένο όπως τα προηγούμενα. Αντίθετα, θα έλεγα, μας έχουν σχεδόν δώσει τα πάντα. Οπότε με βάση αυτό το πακέτο των εγγράφων έχουμε καταλήξει σε συμπεράσματα. Το θέμα πρέπει να μου πείτε εσείς, θα μιλήσουμε για συμπεράσματα ή θα τα αφήσουμε για τους αναγνώστες?
3: Κοίταξε, πάντως τα συμπεράσματα έχουν να κάνουν και με το ρόλο των ΗΠΑ αλλά και της Ελλάδας, έτσι.
2: Να δώσουμε
3: μια γεύση.
2: Να σας πω τώρα. Ο λόγος που υπάρχει αυτό το βιβλίο σήμερα, και θέλω να σας πω ότι πήραμε το μήνυμα σήμερα ότι είναι το απόλυτο bestseller. Και ξέρεις, οι συγγραφείς χαίρονται με αυτό. Όχι ότι το επιδιώκουμε την έννοια, το προσπαθούν κλπ. Αλλά είναι καλό να ακούς ότι οι πολίτες αγοράζουν το βιβλίο. Ο λόγος λοιπόν ήταν το ηχητικό ντοκουμέντο που αποκάλυψε του Ιωαννίδη, που αποκάλυψε ο Αλέξης ο Βαϊχλάς, ο διευθυντής της Καθημερινής. Ο Ιωαννίδης σε αυτό το ηχητικό που μιλάει στους στρατηγούς λέει συνέχεια για ένα προγεφύρωμα, και όταν μου το έστειλε ο Αλέξης, εγώ ο Βενιζέλος, και το άκουσα και το μελέτησα, θυμήθηκα ότι η λέξη προγεφύρωμα συμπεριλαμβανόταν σε ένα τηλεγράφημα που αφορούσε τη συνομιλία του Πρωθυπουργού της Τουρκίας, τότε του Ετσεβίτρια, το Χένρι Κίσιγκερ. Και όταν ο Κίσιγκερ το ρωτάει περίπου τι θες να κάνεις κλπ, είπε αυτός: δεν θέλω να κάνω εισβολή, ένα προγεφύρωμα θέλω να κάνω. Mm. Οπότε λέω, εδώ έχουμε θέμα σοβαρό, όπως καταλαβαίνετε. Να λέει και ο αρχηγός της Χούντας και ο αρχηγός της τουρκικής κυβέρνησης να χρησιμοποιούν την ίδια λέξη και να την ακούει ο Κίσιγκερ και να μην αντιδρά. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν η συγγραφή του βιβλίου. Μόνο που σας λέω αυτό, να τριχιάζω, διότι είναι φοβερό. Λένε οι στρατηγοί στον Ιωαννίδη ότι κάνει η Τουρκία εισβολή και τους λέει αυτός, εντάξει, θα σταματήσουν κάπου. Θα κάνουν ένα προγεφύρωμα από την Κερίγια στη Λευκοσία.
0: Ναι,
2: και τα ίδια λέει και ο
0: Ετσεβίτ
2: την ίδια στιγμή στο Κίσιγκερ. Οπότε τα έγγραφα είναι τόσο αποκαλυπτικά όσο αυτό που σας περιέγραψα μόλις τώρα.
0: Είναι σημαντικά αυτά και πραγματικά ανατριχιάζουμε με τα ιστορικά αυτά ντοκουμέντα και απλά θέλω να αναφέρω και ότι στο βιβλίο σας στο βιβλίο σου, Μιχάλη, αναφέρεις και το ρόλο ενός Έλληνα κατασκόπου πράκτορα της CIA και τι ρόλο έπαιξε στο...
2: Αυτός ο πράκτορας ελληνικής καταγωγής, βέβαια, η οικογένεια από την Λίμνο, από τους πιο σημαντικούς πράκτορες, πρέπει να σας πω, που στην ιστορία της CIA, όχι στην ιστορία της Ελλάδας, της Κύπρου, της Τουρκίας, στην ιστορία της CIA, διότι ήταν αυτός που δημιούργησε και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν για να νικήσει τους κομμουνιστές στο Αφγανιστάν. Έτσι, ήταν, δηλαδή, έχει, με τα δεδομένα της CIA, έχει στην πυροενεργητικό του αυτή την τεράστια επιτυχία. Δημιούργησε τον Μπιν Λάντεν και την ίδια στιγμή έδιωξε τους κομμουνιστές. Όμως, στην πραγματικότητα δημιούργησε ένα δαίμονα, διότι δεν μπορούσε να το ελέξει. Λοιπόν, αυτός ο πράκτορας λεγόταν Γκάτς Λάσκαρης Αβρακότος, είχε δύο ονόματα, όπως συνηθίζουν στην Αμερική. Αβράκοτος ήταν το όνομα, όπως καταλαβαίνετε. Απλά στα Αμερικάνικα το έκανε ο ίδιος Αβρακότος, διότι ήξερε και τη σημασία της λέξης ίσως. Αυτός ο άνθρωπος, ενώ ήταν νεαρός πράκτορας, είχε καταφέρει και τον είχα στείλει στην Ελλάδα, τον είχε στείλει ο περίφημος Καραμεσίνης, επίσης αξιωματούχος της CIA, μεγάλος αυτός, που είχε κάνει και ο πραξικόπημα στη Χιλή. Τον είχε στείλει εδώ, έδρασε στη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών και στη συνέχεια εγώ πιθανολογώ, αν και πρέπει να το νομίζω, είμαι πολύ προσεκτικός, αν και είμαι βέβαιος, πιθανολογώ ότι αυτός έφερε τον Ιωαννίδη στην εξουσία. Είχαν συνδεθεί τόσο στενά. Τους συνέδιε βασικά συνάδελφοι ο απόλυτος αντικομμουνισμός. Θεωρούσαν ότι οι κομμουνιστές ήταν δαίμονες, ας πούμε. Οπότε ταυτιζόντουσαν και στη σκέψη τους ότι ο Μακάριος ήταν κομμουνιστής. Ο Μακάριος φυσικά δεν ήταν κομμουνιστής. Ως κληρικός ήταν αντικομμουνιστής. Αλλά σε αυτούς μπήκε μέσα στο μυαλό και του Ιωαννίδη και του Αβρακότου, έφτιαξαν όλη αυτή την ιστορία. Ο Αβρακότος έστελε στην Αμερική τηλεγραφήματα ότι είναι επικίνδυνος ο Μακάριος, ότι θα θέσει την Κύπρο υπό την σοβιετική ηγεμονία. Όταν άκουγε ο Κίσιγκερ αυτές τις κουβέντες, τρελαινόταν και αυτό από την πλευρά του, διότι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα χάσει την Κύπρο. Ενώ η Κύπρος δεν ήταν ελεγχόμενη πλήρως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μακάριος τους έδωσε το χώρο για να κατασκοπεύουν όλο τον κόσμο από το... Ακόμα υπάρχει
0: και
2: να
0: αυτό, Μιχάλη, να αφήσουμε τον κόσμο να τρέξει να πάρει το βιβλίο, να σε ευχαριστήσουμε.
3: Ούτε γιατί
0: δεν
3: έχουμε... έχει πάρει πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ναι, χαρήκαμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
0: Μου είστε καλά. Να είσαι καλά, Μιχάλη.
2: Στις 7 του μήνα. Ναι.
3: Στις 7 του μήνα, λοιπόν.
0: Και εμείς να χαιρετήσουμε.
3: Εμείς που πάμε, φεύγουμε.
0: Εμείς φεύγουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Και αφήνουμε,
3: είσαι την άλλη Κυριακή.
0: Σάββατο.
3: Εγώ Σάββατο απόγευμα.
0: Εγώ Σάββατο πρωί στην έκθεση μέσα.
3: Εσύ στην
0: το
3: έκθεση
0: 102
3: μέσα. Θα κυνηγάς, θα περιμένεις τον Πρωθυπουργό να
0: Όχι, θα είμαι στο μικρόφωνο.
3: Αυτό λέω.
0: Στο
3: δεν
0: ράδιο.
3: Θα περάσει από εκεί ο Μητσοτάκης να μιλήσει μαζί σου.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να περάσει. Μπορεί να
3: πώς, άμα το ζητήσει, θα καθίσει.
0: Θα
3: έρθει στο μικρόφωνο της R3. Λοιπόν, αυτά. Το περιμένουμε. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Δελτίο ειδήσεων, Βίκη Κολτσίδα.
3: Ευχαριστούμε, Αργυρό
0: Αρβανιτίδου. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο. Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά ξεκίνησε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πόλη έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι στο τέλος του έτους θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του προγράμματος Ελλάδα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στη μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Παράλληλα, από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν ώψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος στον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα η ελβετική αστυνομία αναζητά τους δράστες της ένοπλης επίθεσης που στήχησε τη ζωή σε μια 22χρονη γυναίκα και τραυμάτισε άλλους 5 ανθρώπους τη νύχτα κατά τη διάρκεια rave party στο υποδρόμιο του Ααράου με τη συμμετοχή 3.500 ατόμων. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας σε μια συγκυρία ενίσχυσης των επιθέσεων εδώ και πολλούς μήνες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας στο Telegram. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, νέα ένταση σημειώθηκε χθες βράδυ στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Μετανάστες επιχείρησαν να φύγουν από τη δομή, ενώ ακολούθησαν εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις και διαμαρτυρίες. Υπενθυμίζεται πως μεγάλης κλίμακας διαφυγή σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ 23 μετανάστες οδηγήθηκαν στις φυλακές μετά την καταδίκη τους. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Γιάννητσά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 26χρονος γρονθοκόπησε έναν 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 26χρονος συνελήφθη. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, νοσηλεύεται το 9χρονο αγόρι που κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς στον πύργο Ηλίας. Ιδιαίτερα κρίσιμα είναι τα επόμενα 24 ώρα σύμφωνα με τους γιατρούς. Σωτήρια ήταν η παρέμβαση της ελληνικής ομάδας διάσωσης Χαλκιδικής σε σοβαρό περιστατικό πνιγμονής στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα. Η ομάδα που έχει αναλάβει την υγειονομική κάλυψη και την πυρασφάλεια στην Εμπόρο Πανηγύρι έλαβε ειδοποίηση για ανέσθητο άτομο στο Λούνα Πάρκ. Φτάνοντας στο σημείο εντόπισαν έναν άνδρα περίπου 60 ετών στο έδαφος, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του και προχώρησαν σε κάρπα. Η πίεση στο θώρακα είχε ως αποτέλεσμα να μετακινηθεί το ξένο σώμα που έφραζε τον αεραγωγό. Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 23χρονο αλλοδαπό Ρηφάτη στον Όλυμπο, σε περιοχή πάνω από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι, έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και κάλεσε το 112. Μετά τον άμεσο γαίο εντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, 2η ΕΜΑΚ και η 8η ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου αεροσκάφος της Olympic Air μετά από αναφορά για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη είναι γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίβα. Επόμενο δελτίο στις 2.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
5: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
4: Θα πούμε τα δικά μας.
5: Ό,τι θέλουμε δηλαδή χωρίς σενάριο.
4: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Μεσημέριασε.
5: Με την Άννα Γιαννακίδου.
4: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Μεσημέριασε και είναι Κυριακή, αλλά είναι πιο ζεστή η μέρα από τη χθεσινή. Ε?
5: Κι όμως κάποιες στιγμές είναι που λες σαν να δρώσεις.
4: Βάζει ένα αεράκι, αλλά δεν είναι.
5: Σε ξεγελάει.
4: Σε όταν ξεγελάει εντελώς.
5: Πριν από λίγο ήμουν εδώ έξω στην Αγγελάκη σε ένα σημείο που είχε σκιά, που φυσούσε λιγάκι και εκεί έλεγα «Αχ, τι ωραία που είναι». Κάνεις μισό βήμα και πας εκεί που είναι ο ήλιος.
4: Και ψήνεσαι.
5: Και λιώνεις.
4: Λιώνεις, ναι, ναι. Είναι ζεστή η μέρα. Είπαμε, αυτός ο περίεργος καιρός θα μας πάει μέχρι, λένε κάποιοι, και το Σεπτέμβρη. Χαρά σε αυτούς που έχουν ετοιμάσει διακοπούλες τον Σεπτέμβριο.
5: Εδώ τα είμαστε. Τα τελευταία χρόνια, αλήθεια είναι, συγγνώμη που ότι το Σεπτέμβριο είναι καλύτερα από ό,τι τέλη Ιουνίου.
4: Έχει
5: τρώσει περισσότερο καιρός.
4: Και τα βρίσκουν όλα και λίγο πιο φτηνά και δεν έχει και τόσο πολύ κόσμο.
5: Α, αυτό κυρίως. Ναι, να μπορείς να κινείσαι λίγο πιο άνετα. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλά να είστε, ελπίζουμε, όπου και αν βρίσκεστε.
4: Λοιπόν, 2 ώρες θα τις περάσουμε σύντροφια, πάντα εδώ στον 102 FM της R3, η Ρούλα Ερφανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Και ξεκινάμε με μουσική,
5: ναι.
4: Όπως πάντα.

0: Θα κάνουμε άλλη μια αναφορά στο Νεπάλ και μη σκεφτεί κανείς ότι είναι κάτι που έχει γίνει πάρα πολύ μακριά από εμάς. Πρώτον, αυτό δεν έχει καμία σημασία όταν μιλάμε για ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους και για χιλιάδες που αγνοούνται.
1: Και ό,τι γίνεται πάνω σε αυτό το πλανήτη μας αφορά όλους.
0: Όλους, γιατί αύριο μπορεί να γίνει σε εμάς. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών έφτασε τους 750, αλλά εξακολουθούν να αγνοούνται πάνω από 2.500 άνθρωποι. Ο εφιάλτης δηλαδή συνεχίζεται.
1: Και συνεχίζεται και το καταλαβαίνουμε, μια και έγινε γνωστή είδηση ότι 5 το πρωί ξημερώματα εδώ ώρα Ελλάδος έφτασε προειδοποιητικό μήνυμα της Εθνικής Υπηρεσίας Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών εκεί στο Νεπάλ. Πληροφορίες είχαν λάβει οι αρχές, σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο των νερών στον ποταμό Μποντεκόση στην περιοχή Ρασουβά αυξήθηκε κι άλλο. Κατά συνέπεια, όλοι όσοι βρίσκονται σε παραποτάμιες περιοχές πρέπει να είναι σε επιφυλακή, γιατί όπως είπες, τίποτα δεν έχει τελειώσει.
0: Τίποτα δεν έχει
1: ακόμη,
0: τελειώσει.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτή η ιστορία πραγματικά είναι συγκλονιστική.
1: Αλλά
0: δεν είναι ταινία.
1: Αλλά να υπήρχε κάτι που τελείωσε
0: η ελπίδα,
1: πολύ ευχάριστα.
0: Η ελπίδα υπάρχει πάντα.
1: 60 ώρες ήταν εγκλωβισμένη σε ένα κατεστραμμένο κτίριο στην περιοχή Τιμούρη η 6χρονη Μανίσα Ταμάνγκ, την οποία κατάφεραν και την έβγαλαν ζωντανή. Οι διασώστες από τα ερείπια είχαν ακούσει τις φωνές της το βράδυ της Παρασκευής. Από εκείνη την ώρα προσπαθούσαν και τα κατάφεραν σήμερα το πρωί και τη βγάλαν ζωντανή.
0: Ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα ξεχάσει αυτό τον εφιάλτη και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχουν και ζωντανοί από την οικογένειά της. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις μένουν πολλά παιδιά ορφανά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μουσική, έτσι, για να φτιάξουμε λίγο και την καρδούλα μας. Και πάμε.
2: Που δεν αρρώστησα, που με αγάπησαν, που δεν φτώχυνα. Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και τους ανθρώπους μου που ονειρεύομαι, που κάνω σχέδια.

τα καλά με σιγουριά. Άλλη μια χρονιά που τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά. Άλλη

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Να ξεκινήσουμε με τη γιορτή. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Και συνήθως αδικούνται όσοι γιορτάζουν μες στο καλοκαίρι, γιατί πολλοί φίλοι, φίλες λείπουν ακόμα για διακοπές.
2: Αλλά ευτυχώς αρκετοί έχουν γυρίσει τώρα.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρος και Αλεξάνδρα, χρόνια, χρόνια πολλά και όμορφα, Ευλάλιος και Ευλαλία.
2: Μα πόσος κόσμος πια, χρόνια πολλά σε όλους σας.
1: Και έχουμε και εμείς τους δικούς μας, έτσι να πούμε, Αλέξανδρος Τριανταφύλου και Αλέξης Δερμπεντζόγλου.
2: Και Αλέξανδρος Τριανταφυλίδης.
1: Τριανταφυλίδης, χρόνια
2: Αλεξάνδρα
1: πολλά.
2: Κοκοζίδου.
1: Κοκοζίδου, έτσι, και... έτσι. Έχουμε αρκετούς.
2: Και ο Αλέξανδρος Ομπάλος.
1: Και ο Αλέξανδρος Ομπάλος. Καλέ.
2: Τριανταφύλου, Τριανταφυλλίδη, είπαμε πρώτος.
1: Με τον Τριανταφύλου ξεκινήσαμε. Με τον Τριανταφύλου ξεκινήσαμε. Όλους, σε όλο τον κόσμο ευχόμαστε που σήμερα γιορτάζει να είναι πάνω απ' όλα υγιής και χαρούμενος.
2: Σήμερα 30 Αυγούστου. Να θυμίσουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα για τα θύματα των βίων εξαφανίσεων.
1: Και πάμε στο παρελθόν, σε γεγονότα από το παρελθόν. 1832 υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού Παγασιτικού Κόλπου, με την επιδίκαση στην Ελλάδα του Ζητουνίου Λαμίας, ενώ απορρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάμου για ένωση με την Ελλάδα.
2: Πάνω στο 1918, σαν σήμερα, όταν πυροβολείται και τραυματίζεται κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εργοστάσιο της Μόσχας ο σοβιετικός ηγέτης Βλαντιμίρ Λένιν. Στη δολοφονική απόπειρα πρωτοστατούν οι αδερφές Φάνια και Ντόρα Καπλάν και οι δύο μέλη του Σοσιαλιστικού Επαναστατικού Κόμματος.
1: 1922 διεξάγεται η τελευταία μάχη της Μικρασιατικής Εκστρατείας στο Ντουμπλουπινάρ, κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ, με ήττα των ελληνικών δυνάμεων. Η μέρα αυτή στην Τουρκία γιορτάζεται ως ημέρα της νίκης.
2: 1929, σαν σήμερα, η κυβέρνηση Βενιζέλου αναθέτει στο χημικό μηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, πρόσφυγα από τη Ρωσία και πρώην διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Αγίας Πετρούπολης, τη μελέτη και οργάνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Ελλάδα.
1: 1949, λίγιο εμφύλιο στη χώρα μας. Το Βίτσι πέφτει στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού από τους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού που το υπερασπίζονται.
2: 1991, ο Αμερικανός αθλητής του μήκους Μάικλ Πάουελ υπερβαίνει τα 8,95 μέτρα σε αγώνα στο Τόκιο και καταρρύπτει το μυθικό ρεκόρ που κατήχε από το 1968 ο Μπομπ Μπίμον.
1: Και για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν. 1871, ο Έρνεστ Ράδερφορντ, Βρετανός φυσικός νεοζηλανδικής καταγωγής, με σπουδαίο έργο στην εξέλιξη της πυρηνικής φυσικής, και τιμήθηκε το 1908 με βραβείο Νόμπελ.
2: 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Άννα Πολιτόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, που δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 2006.
1: Από τη ζωή του 1938 φεύγει ο Max Factor, Max Feierstein το πραγματικό του όνομα, Ρώσο-Αμερικανός επιχειρηματίας, ο οποίος ίδρυσε την ομώνυμη εταιρεία καλλιτικών, εφευρέτης του make-up, οι γυναίκες θα τον ευγνωμονούν, έχω την εντύπωση.
2: Και το θυμόμαστε πάρα πολύ που τον μνημόνευε η Πάστα Φλόρα στην ταινία «Μια τρελή τρελή οικογένεια».
1: Max Factor
2: νούμερο 8 να μου φέρεις από την Αγγλία.
1: Από το
2: Το 2013, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Σέιμους Χίνι, Ιρλανδός ποιητής, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1995.
1: Και τέλος, το 2016 έφυγε από τη ζωή ο Μαρκ Ριμπού, Γάλλος φωτορεπόρτερ. Οι φωτογραφίες του μήνα στην ιστορία, ιδιαίτερα η φωτογραφία το κορίτσι με το λουλούδι, το θυμάστε όλοι, βέβαια, μπροστά σε Αμερικανούς στρατιώτες στη διάρκεια πορείας εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ.

0: Περισσότερος κόσμος τον θυμάται όπως ο κύριος Γιαλαμάς από τη Σουηδία. Αλλά ο κύριος Γιαλαμάς έχει αρκετά χρόνια
1: έχει
0: που είναι στην Ελλάδα.
1: Έχει επιστρέψει ο κύριος Γιαλαμάς, ένα μέλος αυτής της πολύ μεγάλης οικογένειας που υπήρξαμε κάποτε.
0: Έτσι.
1: Με την εκπομπή με του Βοριά τα κύματα, σου στέλνω χαιρετίσματα.
0: Ακριβώς, και τώρα που μιλήσαμε κατά τη διάρκεια των τραγουδιών που ακούγονταν, μου είπε πόσο έντονα θυμάται εκείνα τα χρόνια με του Βοριά τα κύματα που ήμασταν, όπως είπες, μια οικογένεια, μια μεγάλη παρέα σε όλο τον κόσμο. Ενωνόμασταν από παντού Έλληνες του εξωτερικού με τους Έλληνες εδώ. Να είναι γερός, δυνατός, μας ακούει λέει πάντα.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Και όποτε επιθυμεί έτσι να μας παίρνει τηλέφωνο να μας λέει τα νέα του.
1: Βέβαια.
0: Πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα.
1: Ναι, να θυμίσουμε αυτό που λέγαμε και πριν, ότι σήμερα 30 Αυγούστου είναι η Διεθνής ημέρα για τα θύματα των βίαιων εξαφανίσεων, μια μέρα που σκοπό έχει να στρέψει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας σε άτομα που είναι φυλακισμένα σε μέρη και σε συνθήκες άγνωστες στους συγγενείς και στους νομικούς τους παραστάτες.
0: Ιδρύθηκε το 1981 στην Κώστα Ρίκα από την Λατινοαμερικανική Συνομοσπονδία των Οικογενειών των Εξαφανισμένων Κρατουμένων. Δεν είναι μόνο ότι δεν ξέρουν έτσι πώς περνάνε και σε τι συνθήκες είναι, αλλά εξαφανίζονταν. Καταγγείλαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι τις μυστικές φυλακίσεις και τις εξαφανίσεις κρατουμένων, μια πρακτική αρκετά διαδεδομένη δυστυχώς στη Λατινική Αμερική, την εποχή εκείνη όπου κυριαρχούσαν οι στιχνές δικτατορίες.
1: Και βέβαια είναι και μια ευκαιρία αυτή τη μέρα να αποδοθούν οι οφειλόμενες τιμές στους διεθνείς οργανισμούς που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ασχολούνται με αυτό το θέμα, με το θέμα των εξαφανισμένων κρατούμενων. Τη Διεθνή Αμνηστία, τον Ερυθρό Σταυρό και την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Το 2007 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα η Μαρία Μπονέλου, δευτεραγωνίστρια, ναι, αλλά πολύ σημαντική. Δηλαδή, αν θυμηθούμε τους λίγους ρόλους του...
2: Χαρακτηριστική πάντα.
1: Και εξαιρετική.
2: Mm-hmm, ναι, ναι.
1: Έφερε από ό,τι λέγεται έναν ευρωπαϊκό αέρα στον καλλιτεχνικό κόσμο με το παίξιμό της. Γεννημένη το 40 στην Αθήνα, με ρίζες από την Τζιά αλλά και την Αγγλία, ξεχώριζε γιατί είχε ένα άλλο φυσικ και αυτό είναι αλήθεια. Τα πρώτα της βήματα τα έκανε στη δεκαετία του 50 σαν φοιτήτρια της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Και στο πλευρό της είχε και έναν κολλητό της φίλο από την Κύπρο.
2: Ποιον άραγε.
1: Ποιον άραγε, τον άνθρωπο που αργότερα έγινε ο άντρας της ζωής της.
2: 1962 έκανε τον ντεμπούτο της στο Σανίδη, στο Ηρώδιο, με τον Βασιλέα Ροδολίνο. Στο σινεμά ξεκίνησε με το Αμόκ του Ντίνου Δημόπουλου. Σπουδαίες οι συνεργασίες της με θεάσεις όπως της Αλικής Βουγιουκλάκη, του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, του Λαμπρού Κωνσταντάρα, του Κώστα Βουτσά, της Ζωής Λάσκαρη, του Γιώργου Κωνσταντίνου, του Στέφανου Λινέου, της Μαρούλας Γιούλη, πόσα πια ονόματα να πούμε ακόμη. Φίνος Φιλμ, με τη Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε από το 1963 έως το 1971. Η ωραία του Κουρέα, μια Ελληνίδα στο χαρέμι, η Βίλα των Οργείων, κάτι κουρασμένα παλικάρια, ένας υπότης για τη Βασούλα, τη θυμόμαστε σε όλες τις ταινίες.
1: Σε όλες. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ στο Η ωραία του Κουρέα, εκείνη η σνόμπι τύπησα.
2: Ένας υπότης για τη Βασούλα.
1: Και εκεί ήταν,
2: ήταν εξαιρετική.
1: Η γαϊδουρίτσα η φίλη,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, που κρυβόταν πίσω από την κουρτίνα.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε ακριβώς, έζησε ένα παράφορο έρωτα με το Σωτήρη Μουστάκα, παντρεύτηκαν, η οικογένειά τους μεγάλωσε, ήρθε στη ζωή τους η Αλεξία.
2: Το 2000, κατά τη διάρκεια της παράστασης Millennium 2000 στο θέατρο Περοκέ, διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ και έτσι σταμάτησε η καλλιτεχνική της πορεία.
1: Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έπαιζε διαρκώς στο πλευρό του Σωτήρη Μουστάκα και όταν εκείνος προσβλήθηκε από τον καρκίνο το 2004, αυτό που έχει πει η κόρη του σε συνέντευξη είναι το πόσο λάτρευε τη Μαρία του και παρόλο που ο ίδιος ήταν άρρωστος, ήταν δίπλα της και ήταν καθυλωμένη λόγω της ασθένειας. Μάλιστα, θυμόμαστε όλοι ότι δεν μπόρεσε ούτε να του πει το τελευταίο αντίο στην κηδεία του. Και λίγο μετά, πολύ λίγο καιρό μετά το θάνατο του Σωτήρη, έφυγε και η Μαρία Μπονέλο. Εμείς θα τη θυμηθούμε σε ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα από το «Κάτι κουρασμένα παλικάρια».
3: Μήπως είναι τολμηρό που ήρθα?
4: Υπέροχο είναι. Υπέροχο. Η τόλμη είναι προνόμιο της νεότητος.
3: Μα δεν λένε ότι η νεότητα πρέπει να είναι σεμνή?
4: Αυτά τα λένε όσοι δεν είναι πιανέλη. Πάμε έξω στην βεράντα που είναι πιο δροσιά. Να φέρω κάτι να πιούμε το μεταξύ.
3: Όχι, όχι, ευχαριστώ. Από χτες που ήπια δεν μπορώ να συνέλθω.
4: Τι ήπιατε, ένα ουισκάκι?
3: Δύο.
4: Χαρά στο πράγμα. Εγώ πια ολόκληρη μπουκάλα. Δεν ξέρω πώς δείχνω σήμερα.
3: Φρεσκότατος και δροσερότατος.
4: Και να σκεφτείτε ότι δεν έχω κοιμηθεί καθόλου.
3: Μα είστε καταπληκτικός.
4: Έλατε τώρα υπερβολές. Και ύστερα αφήστε σε μένα τα κομπλιμέντα. Ξέρετε λοιπόν ότι είστε από τα πιο χαριτωμένα πλάσματα που έχω γνωρίσει.
3: Τώρα αφήσατε εσείς τις υπερβολές.
4: Όχι, λέω την αλήθεια. Παρόλο τον άλλο, δεν ξέρω, μου κάνετε τόση εντύπωση χθες το βράδυ. Δεν ξέρω αυτή η λάμψη σας. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να λάμπετε ολόκληρη καθώς έπεσε η μουσική?
3: Εσείς, σαν έμπειρος άνθρωπος, κάτι θα έπρεπε να έχετε καταλάβει.
4: Δηλαδή?
3: Τι δίνει στον άνθρωπο τη λάμψη της μεγαλύτερης επιτυχίας?
4: Εγώ νομίζω έρωτας.
3: Κι εγώ αυτό νομίζω.
4: Δηλαδή?
3: Δεν θέλει εξήγηση.
4: Μη μου πείτε ότι είστε ερωτευμένοι.
3: Ναι, γιατί να το κρύψω?
4: Τολμηρό παιδί, τολμηρό παιδί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Ακούσαμε το California Dreaming από τους Mamas and the Papas, γιατί Άννα, γιατί? Σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός που συνέγραψε το τραγούδι, ο John Phillips, γεννήθηκε το 1935 σαν σήμερα. Ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε το συγκρότημα Mamas, the Mamas and the Papas. Και πάμε σε κάποιον άλλον καλλιτέχνη που έφυγε σαν σήμερα το 2023. Ο Jack Sonny, γι' αυτόν μιλάμε, έφυγε σαν σήμερα το 2023 σε ηλικία 68 ετών, κιθαρίστας που έγινε γνωστός κυρίως από τη συμμετοχή του στους Dire Straits την περίοδο που γράψανε το άλμπουμ Brothers in Arms, ένα από τα πιο σπουδαία άλμπουμ τους.
1: Ο Jack Sonny γεννήθηκε το 54 στην Ινδιάνα, 9 Δεκέμβρη, της Πενσιλβάνια. Ασχολήθηκε από μικρός με τη μουσική, ξεκίνησε με τρομπέτα πιάνο. 14 χρονών πήρε την πρώτη του κιθάρα και από τότε αφοσιώθηκε σε αυτήν. Μετακόμισε το 1977 στη Νέα Υόρκη και ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη μουσική.
0: Ένα χρόνο αργότερα, ενώ εργαζόταν σε κατάστημα με κιθάρες στο Μανχάταν, γνώρισε τον Mark αλλά και τον David Knopfler, τα δύο αδέρφια που είχαν δημιουργήσει τους Dire Straits. Ο Mark το 1984 του ζήτησε να γίνει μέλος του συγκροτήματος και ο Jack Sonny συμμετείχε στην ηχογράφηση, όπως είπαμε, του Brothers in Arms και στη συνέχεια πήρε μέρος στη μεγάλη παγκόσμια περιοδία των Dire Straits. Μαζί τους έπαιξε σε 248 συναυλίες σε 23 χώρες, ενώ εμφανίστηκε και στο ιστορικό Live Aid του 1985 στο Wembley.
1: Βέβαια, μετά από αυτή την περιοδία που μόλις μας περιέγραψες, απομακρύθηκε επαγγελματικά από τη μουσική, ασχολήθηκε περισσότερο με την οικογένειά του. Αργότερα επέστρεψε και πάλι στη μουσική και συμμετείχε σε εμφανίσεις με πρώην μέλη των Dire Straits.

0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε πως για την πρώτη ώρα της εκπομπής, πως και ο Σεπτέμβρης θα είναι ένας μήνας γεμάτος μουσική, έχω την εντύπωση.
1: Και ξεκινάει πάρα πολύ ωραία, την 5η 3 Σεπτεμβρίου, ας πούμε, αν βρεθούμε στην σκηνή, στο έργο Αγορά Music Festival, στην Πηλαία, θα δούμε στη σκηνή τον Πάνο Βλάχο. Έρχεται φέρνοντας μια ζωντανή παράσταση που κινείται ανάμεσα στο τραγούδι, την αφήγηση, το χιούμορ και την κοινωνική παρατήρηση.
0: Πάντοτε. Mm-hmm. Έχει μια ιδιαιτερότητα επάνω στη σκηνή. Έχει επικοινωνεί με έναν απίστευτο τρόπο με τον κόσμο. Γι' αυτό και γίνεται χαμός σε όποια συναυλία και αν δώσει. Δεν ακολουθεί δηλαδή την πεπατημένη. Φτιάχνει μια συναυλία με χιούμορ, με συνέστημα, με τραγούδια που μιλούν με τον πιο άμεσο τρόπο. Να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι από τον Πάνο Βλάχο και μουσική στη συνέχεια και από τον Γιάννη Κότσιρα. Να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά άλλη μια ώρα. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά ξεκίνησε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πόλη έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι στο τέλος του έτους θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του προγράμματος Ελλάδα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στη μείωση του καινού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Παράλληλα, από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος στον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέα ένταση σημειώθηκε χθες βράδυ στην κλειστή δομή μεταναστών στο Κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Μετανάστες επιχείρησαν να φύγουν από τη δομή ενώ ακολούθησαν εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις και διαμαρτυρίες. Υπενθυμίζεται πως μεγάλης κλίμακας διαφυγής σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ 23 μετανάστες οδηγήθηκαν στις φυλακές μετά την καταδίκη τους. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο Δήμο Χαλκιδόνος στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Γιάννητσά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 26χρονος γρονθοκόπησε έναν 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 26χρονος συνελήφθη. Σωτήρια ήταν η παρέμβαση της ελληνικής ομάδας διάσωσης Χαλκιδικής σε σοβαρό περιστατικό πνιγμονής στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Νέας Προποντίδας, οι διασώστες αντέδρασαν άμεσα και προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάσωση ενός ανθρώπου. Τον τραυματισμό μιας 34χρονης υπηκόου Αυστραλίας προκάλεσε αποκόλληση βράχων στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο στη Νότια Μήλο. Σύμφωνα με πληροφορίες του λιμενικού σώματος, η γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, το οποίο πραγματοποιούσε περιήγηση γύρω από το νησί. Κατά τη διάρκεια του θαλάσσιου λουτρού σημειώθηκε αποκόλληση βράχων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και στην ομοπλάτη. Επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου αεροσκάφος της Olympic Air μετά από αναφορά για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος είναι σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν κατά τις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έφυρε ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 4.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε δηλαδή χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μια μικρή αλλαγή στην τεχνική επιμέλεια. Ο Ανδρέας Κοράνης αυτή την ώρα μαζί μας.
8: Και εμείς ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα. Να σας πω πώς.
7: Πώς.
8: Θέλετε.
7: Εγώ θέλω πολύ.
8: Εντάξει, θα σας πω τότε.
7: Θα
8: ξεκινήσουμε με Σαντάνα, γιατί σαν σήμερα το 1969 κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο το άλμπουμ τους. Έτσι, με αυτό το άλμπουμ σύστησαν στο κοινό το εκρηκτικό τους μείγμα από ροκ, λάτιν και blues ήχους. Γι' αυτό και σου αρέσουν οι Σαντάνα. Ήταν ένα άλμπουμ που είχε τεράστια επιτυχία. Ήταν η αρχή μιας σπουδαίας πορείας για το συγκρότημα. Και ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχώρισαν ήταν και αυτό που θα ακούσουμε εμείς τώρα. Το Evil Ways.

0: Σε ποια οδό μένετε?
1: Πάμε πλατεία.
2: Και δεν πάμε στην πλατεία Ευθυμίου Καούδη. Εδώ είναι. Θεσσαλονίκη είναι. Mm-hmm. Μαρτίου με Καραγάτσια. Εκεί. Πήρε το όνομά της η πλατεία αυτή από τον κριτικό οπλαρχηγό και μακεδονομάχο Ευθύμιο Καούδη, που γεννήθηκε στον Καλλικράτη Σφακίων της Κρήτης. Το 1866 υπήρξε αρχηγός της πρώτης έναπλης ομάδας κριτικών που πήγε στη Μακεδονία το 1963, που ήρθε στη Μακεδονία για να πολεμήσει κατά τη διάρκεια του μακεδονομάχου αγώνα. Πώς συνδέεται με τη Θεσσαλονίκη? Εδώ έζησε και εδώ έφυγε από τη ζωή το 1956, σε ηλικία 90 ετών.
1: Πάμε και στην οδό Μαρασλή, mm-hmm. που πήρε το όνομά της προς τιμή του Γρηγορίου Μαρασλή, που ήταν ένας από τους πολύ σημαντικούς εθνικούς ευεργέτες και επί σειρά χρόνο δήμαρχος της Οδυσσού. Ο Μαρασλής διέθεσε ένα πολύ μεγάλο ποσό, 10.000 χρυσά ρούβλια, mm-hmm. για να ανεγερθεί το κτίριο το Μαράσλιο Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Πρακτικό Λύκειο στη Θεσσαλονίκη. Το σχολείο αυτό ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχικά από τον ιερομόναχο Στέφανο Νούκα. Με τη βοήθεια όμως της δωρεάς της μεγάλης στα 10.000 χρυσά ρούβλια του Μαρασλή, στεγάστηκε σε ένα εμβληματικό νεοκλασικό κτίριο στην οδό Αλεξανδρίας. Σήμερα σε αυτό το κτίριο στεγάζεται το 19ο Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκης. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη όμως, ο Γρηγόριος Μαρασλής χρηματοδότησε σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Αθήνα, το γνωστό Μαράσλιο Διδασκαλείο, στην Κέρκυρα και στη Φιλιππούπολη, ενώ άφησε πίσω του και πλούσιο εκδοτικό έργο, τη βιβλιοθήκη Μαρασλή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Σήμερα η ιστορία μας δεν είναι ελληνική.
2: Δεν είναι εγχώρια.
1: Εγχώρια.
2: Όχι, ταξιδεύουμε.
1: Για να δούμε λοιπόν.
2: Και δεν είναι...
1: Τι διάλεξες.
2: Και είναι μια ιστορία που μας έρχεται και από το σαν σήμερα. Mm-hmm. Γιατί έγινε στις 30 Αυγούστου του 1992, τότε που λέτε. Η Nirvana ανέβηκαν στη σκηνή του φεστιβάλ του Reading μπροστά σε περισσότερους από 50.000 ανθρώπους. Ήταν η τελευταία του συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το κοινό ήταν πολύ ανυπόμενο για να δει από κοντά ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της εποχής.
1: Και βέβαια ο Kurt Cobain φρόντισε από την πρώτη στιγμή να κάνει κάτι ξεχωριστό. Εκείνη την περίοδο κυκλοφορούσαν φήμες για την υγεία του και ο ίδιος αποφάσισε να τις ατηρήσει. Εμφανίστηκε λοιπόν στη σκηνή με νοσοκομιακή ρόμπα mm-hmm. και περούκα πάνω σε ένα πυρικό καροτσάκι το οποίο έσπρωχνε ο μουσικός δημοσιογράφος Everett True.
2: Λίγο αργότερα σηκώθηκε, πήρε την κιθάρα του και εκεί ξεκίνησε μαζί με τους Nirvana μια φοβερή συναυλία. Το συγκρότημα έπαιξε με πολύ μεγάλη ένταση, το κοινό τραγουδούσε και συμμετείχε σε όλη τη διάρκεια της εμφάνισης.
1: Και βέβαια η συγκεκριμένη εμφάνιση στο Reading θεωρείται σαν από τις κορυφαίες ζωντανές στιγμές των Nirvana. Της δεκαετίας, σε μια συναυλία της δεκαετίας του 90 και νομίζω ότι αυτό που έκανε ήταν πάρα πολύ έξυπνο πέρα από το ότι συζητήθηκε. Είναι και κάτι που πρέπει να το σκέφτονται πολύ όλοι, ότι τόσο εύκολα δεν λες για κάποιον άνθρωπο ότι δεν είναι καλά. Και το βλέπουμε συχνά να γίνεται, ειδικά
2: και
1: στο χώρο
2: έτσι,
1: της showbiz.
2: Αλλά ήταν και ένας ωραίος τρόπος να το αντιμετωπίσει όλο αυτό.
1: Ακριβώς με χιούμορ.
2: Έτσι.
1: Και να μείνει και στην ιστορία η ιστορία του.
2: Και όπως έμεινε στην ιστορία και το τραγούδι που θα ακούσουμε, Smells Like Teen Spirit.

0: Λοιπόν, έχουμε κατάληψη εδώ στο στούντιο, όπως έχεις καταλάβει.
1: Γίναμε πολύ.
0: Γίναμε πολύ και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί μια Κυριακή τη θέλει την παρέα η Κυριακή.
1: Έτσι, και ήρθαν τα δικά μας τα παιδιά να μας επισκεφτούν, να τα πούμε λιγάκι.
0: Μην το νομίζεις, έχουν δόλιους σκοπούς, ειδικά αυτή η κυρία, η κυρία Μορφούλα Ζησέκα.
1: Τόσο γλυκιά κοπέλα.
0: Τόσο όμορφη γλυκιά
1: κοπέλα. Τόσο πολύ μας έχει ξεγελάσει.
0: Έτσι, έτσι. Έρχεται σιγά σιγά, έκανε πρακτική. 2 χρόνια έκανε πρακτική, Μορφούλα.
2: 2 καλοκαίρια.
0: 2 καλοκαίρια. Έκανε πρακτική εδώ σε μένα και τώρα θέλει σιγά σιγά να με εξωστρακίσει και σου λέει
2: άντε φτάνει, όλα και
0: μεγάλωσες, πάρε σύνταξη επιτέλους, να πούμε.
1: Αυτή
0: και οι νέοι.
1: Αυτή είναι η σκοπή σου λοιπόν.
0: Καλώς ήρθες.
1: Γνωρίζω την καινούργια παρτενέρ μου σήμερα.
0: Λοιπόν, ναι, γιατί εσύ έχεις λίγα παραπάνω χρόνια από μένα να δουλέψεις ακόμα. Και βέβαια μαζί μας και ο Στάθης Γεωργαντάς.
1: Καλώς τον, ναι.
0: Με το Στάθη και τη Μορφούλα κάναμε εκείνη την πολύ όμορφη live εκπομπή.
1: Ένα και για κάτοικο πάρα πολύ ωραίο
0: πολύ
1: γλέντι.
0: Εξαιρετικό. Τα παιδιά συνεχίζουν να είναι εδώ. Τώρα πέρα από το ότι κάνουμε αστιάκια, πάντα έτσι πειραζόμαστε εμείς, ειδικά με τη Μορφούλα, που έχουμε κάνει πολλές εκπομπές. Θέλω να μας πείτε, παιδιά, σε τι φάση είστε τώρα, συνεχίζετε στην ΕΡΤ, δηλαδή είστε πια από τους παλιότερους, έτσι? Όποιος θέλει πρώτος.
3: Έχουμε ακόμα ένα χρόνο για να τελειώσουμε.
0: Τώρα είστε στη φάση που μαθαίνετε ηχοληψία, έτσι?
3: Είμαστε στην ηχοληψία. Τελείωσε ο πρώτος χρόνος, πάμε στο δεύτερο. Και μετά για πρακτική λέμε.
0: Μετά για πρακτική και μετά, Μορφούλα Ζησέκα, τι άλλο θα σπουδάσουμε?
2: Δεν ξέρω ακόμη.
0: Δεν έχεις αποφασίσει ακόμα?
2: Όχι.
0: Διότι τα πτυχία στο σπίτι της Μορφούλας είναι, πιάνουν έναν ολόκληρο τοίχο.
1: Έτσι είναι, η μάθηση, η όρεξη για μάθηση δεν τελειώνει ποτέ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω όμως λίγο να σταθούμε, Στάθη, στο θέμα της ηχοληψίας. Είναι δύσκολη η ιστορία, έτσι?
3: Δύσκολη όχι.
0: Δεν είναι?
3: Εντάξει, θέλει να προσπαθήσεις, ειδικά άμα έχεις κάποιο πρόβλημα ξερογόρασης, είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά αν σου αρέσει, ειδικά με τους καθηγητές που έχουμε, δηλαδή σε βάζουν σε έναν δρόμο, σιγά σιγά μαθαίνεις. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν το περίμενα δηλαδή.
1: Πόσο καιρό έχει δηλαδή που ξεκινήσατε με την ηχοληψία?
3: Ένα χρόνο κάναμε και ακόμα ένα χρόνο έχουμε.
1: Οπότε σίγουρα τώρα έχεις βρεθεί σε ένα πολύ καλό δρόμο.
3: Έτσι νομίζω.
0: Εγώ το είπα το δύσκολο, όχι ξεκινώντας με τη σκέψη ότι υπάρχει το πρόβλημα της όρασης. Το είπα γιατί εγώ, αν μου πεις κάτσε, να σηκώσω ένα κουμπάκι και τρέμω. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά όταν κάνεις εκπαίδευση και όπως είπε, με πολύ καλούς δασκάλους.
1: Βέβαια.
0: Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα.
1: Όταν ξέρεις τι κάνεις, δεν σταματάς να το φοβάσαι.
0: Και όταν το θέλεις τελικά.
1: Έτσι. Είπαμε να σε δείξουμε, δεν θέλεις, Άννα.
0: Όχι, δεν θέλω. Μου αρκεί το στούντιο και το μικρόφωνο. Μορφούλα, από όλων των ειδών τις πρακτικές που έκανες στην ΕΡΤ, ποια ήταν αυτή που σου άρεσε περισσότερο?
2: Του ραδιοφωνικού παραγωγού.
0: Αυτά είναι. Αυτά
2: μεγάλη
0: είναι.
2: Μου αγάπη είναι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι άλλο ιδέα έχει αυτό, άλλο ιδέα έχει.
1: Έλαψε το πρόσωπό σου μόλις το είπες.
0: Είχες πολύ καλούς δασκάλους εδώ γενικά στην ΕΡΤ, παιδιά, νομίζω όλα όσα βρέθηκαν απέναντί σας κάνανε σπουδαία.
2: Ναι, αλλά και
0: η
2: δασκάλα της πρακτικής μου.
0: Α, καλή ήταν.
2: Που ο κύριος Νικολούδης μου την έκανε έτσι, ας πούμε, πάσα.
0: Ναι.
2: Ήταν εξαιρετική και ήταν τα ωραιότερα καλοκαίρια που έχω περάσει.
0: Πολύ χαίρομαι για αυτό που λες, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και επειδή κάνετε πολλά πράγματα, δεν είστε μόνο, είστε εδώ, ασχολείστε με τη μουσική. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γι' αυτό είχαμε και εκείνη την ευκαιρία, Μαριάννα, να κάνουμε το live που περάσαμε εξαιρετικά και θα το επαναλάβουμε, έτσι?
2: Εδώ τον μαέστρο.
0: Μαέστρο.
2: Στο μαέστρο.
0: Εσύ.
3: Όποτε θέλετε. Περάσαμε πολύ ωραία πάντως.
0: Περάσαμε εξαιρετικά, ακούσαμε και τραγούδια που δεν τα ακούμε συχνά, γιατί υπήρχε η παράδοση. Το όργανο σου είναι το ούτι.
3: Ούτι.
0: Το ούτι, ένα ιδιαίτερο όργανο.
1: Απολαύσαμε και τη Μορφούλα σε ένα ρόλο που δεν την είχαμε συνηθίσει επίσης.
0: Ακριβώς.
2: Αιτία ο Στάθης ήταν, έτσι, για να τα λέμε αυτά. Ναι, ναι. Όταν πρότεινε η Άννα στο Στάθη να γίνει αυτή η όμορφη εκπομπή, λέω θα έρθω κι εγώ για κουσκούς. Φυσικά από τα κουσκούς δεν λείπω, ως γνωστό. Και λέει ο Στάθης, δεν κατάλαβε, λέει καλά, θα έρθει και θα τραγουδήσει.
0: Ναι, τέλεια.
2: Και ξεκινήσαμε πρόβες με το Στάθη και βγήκε αυτό.
1: Αυτά
2: το
1: αυτά είναι
2: αποτέλεσμα.
1: Πολύ όμορφα πράγματα να γίνονται.
3: Κρουστά. Θα αρχίσει να παίζει κρουστά σιγά σιγά.
0: Θα αρχίσει κρουστά. Ναι. Τέλεια.
3: Το επόμενο πτυχίο θα είναι αυτό, λογικά.
0: Τα κρουστά, παιδιά, και εγώ πολύ θα ήθελα να τα.
3: Τουμπερλέκι.
0: Το τουμπερλέκι μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν είμαστε σε γιορτούλες φίλων και οικογενειακές συγκεντρώσεις, η αδερφή μου έχει 2-3 τουμπερλέκι. Να πάρουμε από ένα και κάνουμε και φασαρία, σαματά. Ναι,
1: καλό είναι και να ξέρεις τι κάνεις.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, θα μάθω. Θα μου
1: γιατί φαντάζεσαι να παίζει του Μπερλέκ και εγώ να τραγουδάω.
0: Όχι, θα φύγουν όλοι. Θα μας μάθει και τα δύο η Μορφούλα, και τραγούδι και του Μπερλέκ. Το καλοκαίρι σας πώς ήταν, ε?
2: Εξαιρετικό.
0: Την αλήθεια.
2: Την αλήθεια.
0: Πού πήγατε?
2: Ικαρία.
0: Και ήταν όντως τέλεια.
3: Είχαμε ακούσει καλά λόγια. Είχα ακούσει και η Μορφούλα έχει ξαναπάει πολλές φορές.
1: Εσύ πρώτη φορά, έτσι.
3: Θα ξαναπάω του χρόνου.
1: Ναι, έτσι γίνεται. Είναι ένα νησί που από τους περισσότερους έχουμε ακούσει ότι είναι μαγευτικό. Ένα άτομο ξέρω μόνο που δεν του άρεσε. Αλλά πάντοτε, πάντοτε υπάρχει κάποιος για να επιβεβαιώνει τον κανόνα.
0: Και κυρίως οι άνθρωποι.
3: Οι άνθρωποι, έτσι, έλεγα, ναι.
0: Γιατί τον τόπο τον κάνει, το κάνουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι είναι.
2: Και η συγκεκριμένη συνάδελφό σας που δεν της άρεσε, πήγε στο
1: δεν θα
2: τις
1: ξαναμιλήσουμε.
2: Μέρος που πήγαμε εμείς.
1: Αλήθεια,
0: παιδιά, εντάξει.
2: Στο συγκεκριμένο μέρος, γιατί το κουβέντιασα μαζί της.
0: Το θέμα σηκώνει πολύ συζήτηση. Είναι ανάλογα στη φάση που είναι ο καθένας.
1: Είναι στο τι περιμένεις από τις διακοπές σου.
0: Ακριβώς. Άλλος θέλει την ηρεμία, την ησυχία.
1: Αλλά δεν μπορείς. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις έναν τόπο. Αυτό που είπες, αν οι άνθρωποι πραγματικά ξεχωρίζουν για το χαρακτήρα τους, για την προσωπικότητά τους. Και αν ένας τόπος είναι όμορφος, τι θα πεις, ότι δεν είναι.
0: Ωραίες θάλασσες, και βέβαια πολύ αυτό που έχει ακουστεί κατά κόρον εδώ και πολλά χρόνια, ωραίο φαγητό από τα σημαντικά στάδια, καλά έκανες και το λες, είναι ότι στην Ικαρία έχουν γίνει έρευνες ότι είναι για την Ελλάδα οι άνθρωποι που ζουν περισσότερο, έτσι.
1: Για τη χαλαρότητα, για το ότι έχουν βγάλει το άγχος από τη ζωή τους.
0: Είναι στην μπλε ζώνη παγκοσμίως, καταπληκτικό. Και αυτό γιατί είναι αυτό που είπες, Μαριάννα, δεν υπάρχει στρες, όλα τα κάνουν αργά, χαλαρά. Μου έλεγε η αδερφή μου περιπτώσεις έτσι που συνέβησαν τώρα που έζησε και αυτή ένα μήνα εκεί και έλεγα είναι δυνατόν. Δηλαδή στο διπλανό διαμέρισμα που αυτήν ήθελα να το δουν για να τον νοικιάσει μια φίλη τους. Όταν μπήκανε πάνω στο τραπέζι είχε κάτι λεφτά, αρκετά. Τρέχουν, φωνάζουν την ιδιοκτήτρια, λέει συγγνώμη εδώ έχει λεφτά. Α, λέει οι προηγούμενοι τα αφήσανε, εντάξει, τα παίρνω. Δηλαδή ένα παράδειγμα φέρνω για να πω ότι πόσο χαλαρέα αντιμετωπίζει. Σου λέει και αν κάποιος έμπαινε και τα έκλεβε, okay.
1: Και πώς θα φύγει από το νησί μετά, για πείτε.
3: Όχι, σε γενικές γραμμές δεν σε βλέπω σαν πορτοφόλι.
1: Αυτό είναι
3: σε
1: πολύ
3: πολλά
1: ωραίο.
3: Νησιά γίνεται αυτό, αλλά πολύ πάει σε άλλα νησιά, καμία σχέση.
0: Στα περισσότερα τουριστικά μέρη γίνεται δυστυχώς αυτό. Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Έχουμε περάσει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έχουμε κάποια θεματάκια ακόμα που πρέπει να
1: θα τα λύσουμε, Άννα, μαζί.
0: Χρωστάμε. Και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: αυτών. Ο Στέρλινγκ Μόρισον ήταν κιθαρίστας και ήταν και ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Velvet Underground. Ο Στέρλινγκ Μόρισον γεννήθηκε το 1942 στη Νέα Υόρκη, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο των Σιρακουσών και εκεί γνώρισε το Lou Reed. Ξανασυναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη και μαζί με τον Τζον Κέιλ και την Μωρίν Τάκερ δημιούργησαν τους Velvet Underground.
1: Ο Μόρισον έπαιζε κιθάρα και μαζί με τους υπόλοιπους διαμόρφωσαν έναν διαφορετικό ήχο από αυτό που υπήρχε εκείνη την εποχή. Τα τραγούδια τους επηρέασαν τους μουσικούς που ακολούθησαν. Σημαντικό μάλιστα ρόλο στην πορεία τους είχε και ο Άντι Γουόρχολ που ανέλαβε την καλλιτεχνική επιμέλεια του πρώτου τους άλμπουμ.
0: 1971 και ο Στέρλινγκ Μόρισον φεύγει από τους Velvet Underground, απομακρύνθηκε αρκετά χρόνια από τη μουσική. Σπούδασε, εργάστηκε ως καθηγητής, για ένα διάστημα εργάστηκε και ως καπετάνιος και στις αρχές της δεκαετίας του 90 επέστρεψε στους Velvet Underground για την ευρωπαϊκή περιοδία επανένωσης του συγκροτήματος και ήταν η τελευταία φορά που τα αρχικά μέλη εμφανίστηκαν μαζί σε περιοδία. Έφυγε από τη ζωή, όπως είπαμε, σαν σήμερα το 1995, μια μέρα μετά τα 53 γενέθλιά του.

Και λίγο πριν να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, τράβα τις κουρτίνες μεσημέρια σε να σας πούμε ότι σε λίγες μέρες η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το σινεμά στις γειτονιές. Μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Παρένθεση και το Picnic Urban Festival από τις 8 λοιπόν έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές θα μετατραπούν σε ανοιχτές κινηματογραφικές αίθουσες και μας προσκαλούν έτσι σε ένα γοητευτικό ταξίδι δωρεάν, παρακαλώ, προβολών στον κόσμο της 7ης τέχνης. Στόχος είναι η σταδιακή ανάπτυξη ενός φεστιβάλ υπαίθριου κινηματογράφου και η δημιουργία μιας πλατφόρμας ανοιχτής σε νέες συνεργασίες με επίκεντρο πάντα την πόλη, τις γειτονιές και τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης. Σινεμά στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης από 8 έως 30 Σεπτεμβρίου. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και εσείς να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε αυτή την εβδομάδα, όπου και αν βρεθείτε, κάπου υπέροχα ευχόμαστε και εμείς θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο 1 το μεσημέρι στον 102 FM. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε ο Ανδρέας Κοράνης. Ρύθμισε τον ήχο, για χαρά!

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

κάτι θα δείξει. Όλα είναι θέμα τακτικής, να δεις της μοίρας το χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως στη γη υπάρχουν δράκοι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Επίσης, σε ισχύ τίθενται από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πρόκειται για μειώσεις τιμών από 5 μέχρι 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην Κυριακάτικη ανασκόπηση του χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 555.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στη μείωση του καινού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχους είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, τόνισε ότι η πόλη έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι στο τέλος του έτους θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Δρυμία κριτική ασκεί η αντιπολίτευση στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι οι επικοινωνιακοί απολογισμοί του Μεγάρου Μαξίμου δεν αφορούν τους πολίτες. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος τον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Σφόδρη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και τη στάση της χώρας στους διεθνείς πολεμικούς ανταγωνισμούς. Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, τα επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, Καρπάθου και Νοτίου Αιγαίου. Τρεις συλλήψεις στα Χανιά για πρόκληση πυρκαγιάς και για παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου χθες σε 3 διαφορετικά περιστατικά. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 10.400 ευρώ. Νέα ένταση σημειώθηκε χθες το βράδυ στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συνδικής στις Σέρες. Μετανάστες επιχείρησαν να φύγουν από τη δομή, ενώ ακολούθησαν εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις και διαμαρτυρίες. Υπενθυμίζεται ότι μεγάλης κλίμακας διαφυγή σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ 23 μετανάστες οδηγήθηκαν στις φυλακές μετά την καταδίκη τους. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Γιαννιτσά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 26χρονος γρονθοκόπησε έναν 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 26χρονος συνελήφθη. Στη διεθνή επικαιρότητα, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από το CNN Turk, ενώ 159 έχουν διασωθεί από τους περίπου 270 επιβάτες και πλήρωμα του επιβατικού σκάφους τύπου Καταμαράν που ανετράπει 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ στην περιοχή επικρατεί σφοδρή θαλασσοταραχή. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσοτζου της Μερσίνας στη νότια Τουρκία. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ 5 μέρες μετά την καταστροφή. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης κάτω από αντίξωες συνθήκες, καθώς οι δρόμοι και οι γέφυρες έχουν καταστραφεί. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας σε μια συγκυρία ενίσχυσης των επιθέσεων εδώ και πολλούς μήνες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσχερα το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Oh, Father, tell me.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 237 έχουν διασωθεί από το ναυάγιο που σημειώθηκε νωρίτερα ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Συνολικά 267 άτομα επέβαιναν στο πλοίο, όπως μετέδωσε το Πρακτονείο Ανατολού. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δήλωσε στο CNN Turk ότι ομάδες διάσωσης επιχειρούν ακόμη να προσεγγίσουν 23 άτομα που έπεσαν στη θάλασσα μετά την ανατροπή του πλοίου. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν άγνωστα. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσοτζου της Μερσίνας στη νότια Τουρκία. Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας επικοινώνησε με την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, ακόμη και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μέσω του Ελληνοκύπριου Διαπραγματευτή, ζήτησε να υπάρξει επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ακριβώς για να καταστεί σαφής η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ 5 ημέρες μετά τη φωνική καταστροφή. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται κάτω από αντίξωες συνθήκες, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, τόνισε ότι η πόλη έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι στο τέλος του έτους θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Δρυμία κριτική ασκεί η αντιπολίτευση στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι οι επικοινωνιακοί απολογισμοί του Μεγάλου Μαξίμου δεν αφορούν τους πολίτες. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος στον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και τη στάση της χώρας στους διεθνείς πολεμικούς ανταγωνισμούς. Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται, ανέφερε η ελληνική λύση. Σε κατάσταση κινητοποίησης, Red Code τίθενται για αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ερεθύμνου, Καρπάθου και Νοτίου Αιγαίου. 3 συλλήψεις στα Χανιά για πρόκληση πυρκαγιάς και για παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας, υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου χθες σε 3 διαφορετικά περιστατικά. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 10.400 ευρώ. Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν άνδρας φέρεται να πυροβόλησε σε κατάστημα καφέ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα ψηλικών και καφέ στην οδό Κασάνδρου. Ένας 40χρονος φέρεται να είχε διαπληκτιστεί νωρίτερα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία με υπάλληλο του καταστήματος. Ο άνδρας αποχώρησε το σημείο και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες επέστρεψε αργότερα κρατώντας κυνηγετικό όπλο. Φέρεται να πυροβόλησε 2 φορές στο εσωτερικό του καταστήματος και τουλάχιστον 3 φορές στον εξωτερικό χώρο. Ο 40χρονος συνελήφθη από την αστυνομία. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Γιαννιτσά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 26χρονος γρονθοκόπησε έναν 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 26χρονος συνελήφθη. Νέα ένταση σημειώθηκε χθες το βράδυ στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συνδικής στις Σέρες. Μετανάστες επιχείρησαν να φύγουν από τη δομή, ενώ ακολούθησαν εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις και διαμαρτυρίες. Υπενθυμίζεται ότι μεγάλης κλίμακας διαφυγής σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ 23 μετανάστες οδηγήθηκαν στις φυλακές μετά την καταδίκη τους. Στην αθλητική μας ενημέρωση, το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League συνεχίζεται σήμερα με τους αγώνες της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και του Άρη. Στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη. Στις 8.15 ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Αστέρα Τρίπολης στον κήπεδο Κολοκοτρώνη στις 9, ενώ την ίδια ώρα η Κηφισιά αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο επίσης θα είναι αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: That's a cut.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ναυάγιο καταμαράν με 267 επιβαίνοντες σημειώθηκε ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 237 έχουν διασωθεί από το ναυάγιο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 23 ακόμη άτομα, όπως δήλωσε στο CNN Turk ο τουρκοκύπριος ηγέτης. Συνολικά 267 άτομα επέβαιναν στο πλοίο, μετέδωσε το πρακτορείο Ανατολού. Τα αίτια του ναυαγίου είναι άγνωστα μέχρι στιγμής. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσοτζου της Μερσίνας στη Νότια Τουρκία. Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας επικοινώνησε άμεσα με την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη εφόσον χρειαστεί, ακόμη και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Επίσης, σε ισχύ τίθενται από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πρόκειται για μειώσεις τιμών από 5 μέχρι 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην Κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου χαρακτήρισε το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για χειροπιαστές ανακούφισης στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημείωσε, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στη μείωση του καινού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημείωσε την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Πήρα εξαπέλυσε η αντιπολίτευση με αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος στον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και τη στάση της χώρας στους διεθνείς πολεμικούς ανταγωνισμούς. Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο τα επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται, ανέφερε η ελληνική λύση. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Οροπού. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Οροπού. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Καρπάθου και Νοτίου Αιγαίου. 3 συλλήψεις σημειώθηκαν στα Χανιά για πρόκληση πυρκαγιάς και για παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου χθες σε 3 διαφορετικά περιστατικά. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 10.400 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Με τη συμφωνία εκχωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η διαδικασία αναπλήρωσης θα ξεκινήσει σύντομα, περιγράφοντας το πετρέλαιο της Βενεζουέλας ως δώρο από τη Βενεζουέλα στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολιστήσεων, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό της περασμένης Τετάρτης, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 781, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Πάνω από 2.500 άνθρωποι συνεχίζεται να αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 16 θανάτους στο Τιβέτ και 546 ανθρώπους αγνοούμενους. Στην αθλητική μας ενημέρωση, το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League συνεχίζεται σήμερα με τους αγώνες της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟ και του Άρη. Στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη, στις 8.15 ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Αστέρα Τρίπολης στις 9, την ίδια ώρα η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Heaven sends a song through its doors.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιβατικό σκάφος τύπου καταμαράν με 267 άτομα επιβάτες και πλήρωμα ανετράπη 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσοτζου της Μερσίνας στην νότια Τουρκία. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 237 έχουν διασωθεί από το ναυάγιο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη 23 άτομα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Επιτόπου έσπευσαν σκάφη των κατοχικών δυνάμεων, δύο ελικόπτερα και παρακείμενα πλοία. Στην περιοχή επικρατεί θαλασσοταραχή και δυσχεραίνει το έργο της διάσωσης και περισυλλογής των ναυαγών. Τα τουρκοκυπριακά μέσα μεταδίδουν ότι στο λιμάνι της Κερίνιας στείνεται υπαίθριο νοσοκομείο. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολισθήσεων, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 781, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Πάνω από 2.500 άνθρωποι συνεχίζεται να αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 16 θανάτους στο Τιβέτ και 546 ανθρώπους αγνοούμενους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Με τη συμφωνία εκχωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η διαδικασία αναπλήρωσης θα ξεκινήσει σύντομα, περιγράφοντας το πετρέλαιο της Βενεζουέλας ως δώρο από τη Βενεζουέλα στο λαό των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην εσωτερική επικαιρότητα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Οροπού. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Επίσης ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Κέρκυρας. Επιχειρούν 6 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και με 7 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 1.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ επιχείρησε και ένα ελικόπτερο για την αεροπυρόσβαση. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για εκδήλωση πυρκαγιάς τίθενται αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Καρπάθου και Νοτίου Αιγαίου. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Επίσης, σε ισχύ τίθενται από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πρόκειται για μειώσεις τιμών από 5 μέχρι 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης, αλλά και σχολικά είδη για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Στις τρέχουσες παρεμβάσεις της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες μέρες πριν την έναρξη της ΔΕΘ στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο μείωσης τιμών στα ράφια χειροπιαστή ανακούφιση προς όφελος των πολιτών, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημείωσε την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίως μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Ρημία κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν άνδρας πυροβόλησε σε κατάστημα καφέ στην οδό Κασάνδρου. Ένας 40χρονος φέρεται να είχε διαπληκτιστεί νωρίτερα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία με υπάλληλο του καταστήματος. Ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο και επέστρεψε αργότερα κρατώντας όπλο. Φέρεται να πυροβόλησε 2 φορές στο εσωτερικό του καταστήματος και τουλάχιστον 3 στον εξωτερικό χώρο. Ο 40χρονος συνελήφθη από την αστυνομία ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Νέα ένταση σημειώθηκε χθες το βράδυ στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συνδικής Ερών. Μετανάστες επιχείρησαν να φύγουν από τη δομή ενώ ακολούθησαν εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαμαρτυρίες. Υπενθυμίζεται ότι μεγάλης κλίμακας διαφυγής σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο ενώ 23 μετανάστες οδηγήθηκαν στις φυλακές μετά την καταδίκη τους. διερευνώνται τα αίτια της τραγωδίας που σημειώθηκε στα Χανιά της Κρήτης, όπου ένα 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στον Πλατανιά. Άμεσα το κοριτσάκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, άρα παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, οι γιατροί δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Στην αθλητική μας ενημέρωση, το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League συνεχίζεται σήμερα με τους αγώνες της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και του Άρη. Στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη, στις 8.15 ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Αστέρα Τρίπολης στις 9. Την ίδια ώρα η Κηφισιά αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Και άμα σε κουτσουλήσανε πολύ. Γούρι-γούρι λέμε. Γούρι. Για να γελάσουμε το λέμε βέβαια αυτό, ε. Με αυτό που μας βρήκε. Διότι, στο φινάλε, άμα σε πετύχει με κανένα χιλιοφορεμένο μπλουζάκι στο δρόμο για το σπίτι, πάει και έρχεται. Το λες το γούρι. Σιγά μη πείτε γούρι-γούρι, άμα σας πετύχει με την κουστούμια ή με το φόρεμα φουλ εξάρτηση στο δρόμο για κανένα γάμο. Δεν μιλάω να κουτσουλήσει το αυτοκίνητο. Εμένα μια φορά ένα κόντεψε να μου αλλάξει το χρώμα. Τόσο πολύ. Κάτσι και είχε φάει από βραδείς, δεν ξέρω. Πάντως τα πουλιά, τώρα που τα έφερε κουβέντα, είναι περίεργα πλάσματα. Εκεί που λες ομορφαίνουν τη ζωή σου με το κελάιδι σμάτους, να σου σκάει μύτη μια καραγάξα στο καλώδιο της ζωής έξω από το παράθυρο και άντε να κοιμηθείς. Εγώ μικρός όταν ήμουν τα φοβόμουν. Βέβαια. Μάλλον φταίει εκείνη η τίμια κλώσσα που με πήρε στο κατόπι στο χωριό όταν πλησίασα τα πουλάκια της. Έτσι είναι η φύση. Ε? Αλλά πού να το ξέρω εγώ. Παιδάκι ήμουν. Και τι γίνεται φίλες και φίλοι αν ένα πουλί κουτσουλήσει τους θεσμούς? Και δεν μιλάω για την περίπτωση κατά την οποία, για παράδειγμα, ο πρόεδρος της κυβέρνησης παρακολουθεί μία παρέλαση και έρθει ένα πτηνό και του κάνει το κουστούμι εμπριμέ. Αναφέρομαι σε εκείνη την περίπτωση κατά την οποία προκαλείται πολιτικό ζήτημα εξαιτίας ενός πουλιού ή πολλών ενδεχομένως. Βέβαια, εδώ ο άνθρωπος θέλει. Τι ξέρουν τα πουλάκια από πολιτική, από νόμους, από συνταγματικά δικαιώματα? Αυτά ξέρουν όσα ξέρουν, να κελαϊδούν, να πετούν από κλαδί σε κλαδί και να κλέβουν τα κουλούρια των υπαλλήλων της ΣΕΡΤ. Ναι, έχει συμβεί και αυτό. Πριν χρόνια, με μια συνάδελφο καθόμασταν έξω και έτρωγε κουλούρι. Θεές μου λέει, άσε της λέω, με πειράζει το Σουσάν, με ευχαριστώ. Στο σπουργητή όμως που το λιγουρευόταν το κουλούρι από νωρίς, μια χαρά βόλευε. Και εκεί που καθόταν στο χορτάρι στο πάρκο, κάνει ένα βζουμ και τη αρπάζει το κουλούρι από το χέρι και ανεβαίνει στην ταράτσα το φάει ολομόναχο. Αν και εσύ το κρατούσες, λες και έλεγες, ελάτε καλά μου πουλάκια, ελάτε. Πάντως τις κουτσουλιές στη σημερινή μας ιστορία, φίλες και φίλοι, δεν τις έκαναν τα πουλάκια. Όχι. Ένας άνθρωπος τις έκανε και θα μπορούσαμε να πούμε πως έπεσε γέλιο, αλλά να είστε σίγουροι πως πίσω από το γέλιο αυτό κρύβεται μία ιστορία, κάποιοι από εσάς τη γνωρίζουν, η οποία είναι πραγματικά για κλάματα.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Την καλησπέρα μας στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο. Τον Γιώργο Μούτσιο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον ανεπανάληπτο Γιώργο Μούτσιο, συντροφιά με την μεικτή χοροδία του Φεστιβάλ Αθηνών, στο προσκλητήριο του Έποπα, από τις όρνηθες του Αριστοφάνη. Από μια παράσταση η οποία θα μας απασχολήσει, φίλες και φίλοι, μέχρι τέλος. Στίχη Βασίλης Ρώτας, μουσική Μάνος Χατζηδάκης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό που θα σας πω, φίλες και φίλοι. Ο Κάρολος Κουν ήταν ένας από τους κορυφαίους θεατρικούς δημιουργούς της χώρας μας. Γεννημένος στην Προύσα στις 13 Σεπτέμβρη του 1908, θα το θυμάστε και από το αφιέρωμα που του κάναμε, έδειξε από πολύ νωρίς ως επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει όχι μόνο στο θεατρικό, αλλά γενικότερα στο πολιτισμικό σύμπαν της χώρας μας. Ως ιδρυτής της λαϊκής σκηνής, το 1933, θα παρουσιάσει τα έργα «Άλκιστη», «Πλούτος», «Ο καταφαντασίαν ασθενής», «Τα παντρολογήματα» και φυσικά την «Εροφύλη», στην οποία ήταν διάχυτη η επιρροή του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, τον οποίον γνώριζε προσωπικά. Το όραμά του να έχει μια δική του θεατρική ομάδα που θα μοιραζόταν τις δικές του ιδέες έγινε πραγματικότητα το 1942 με τη δημιουργία του Θεάτρου Τέχνης. Πλήθος παραστάσεων ακολούθησαν, φίλες και φίλοι, ανάμεσά τους ήταν και 5 που σκηνοθέτησε για λογαριασμό του Εθνικού Θεάτρου: Ερίκος ο Τέταρτος, Άνθρωποι και Ποντίκια, Οι Τρεις Αδελφές, Το Όνειρο Καλοκαιρινής Νυχτός και Ο Θείος Βάνιας. Πότε θα χρειαστεί σήμερα να κάνουμε βουτιές σε βαθιά νερά, πότε θα χρειαστεί να κολυμπήσουμε πάνω στον αφρό, θα φροντίσουμε, φίλες και φίλοι, όλο να είναι πραγματικά ευχάριστο, εύκολο, αλλά όχι απλοϊκό. Η τέχνη ξεκινάει από τη θέση ότι δεν υπάρχουν απόλυτα τεκμήρια και ότι στην περιοχή της σύλληψής της, της σκηνοθετικής και ενδυματολογικής σύλληψης της αρχαίας κωμωδίας, δεν νοείται η επιβολή κανόνων και συστάσεων στο σκηνοθέτη, στον ενδυματολόγο, στον ηθοποιό, στο όνομα αυτής ή εκείνης της σκοπιμότητας. Και ο μεγάλος Κάρολος Κουν το ήξερε αυτό. Ο Κουν δεν έκανε θέατρο για το θέατρο. Ο Κουν πλούτιζε το κοινό που τον παρακολουθούσε και βοηθούσε στο να δημιουργηθεί ένας πλατής, ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στην Ελλάδα. Ο Κάρολος Κουν ήξερε και στήριζε την άποψη ότι ένας καλλιτέχνης δεν τολμά να θέσει περιοριστικούς νόμους στην τέχνη, ενώ ταυτοχρόνως υποστήριζε και φαινόταν από το έργο του ότι για να δώσεις αισθητική συγκίνηση πρέπει να ανατρέξεις σε νέες μορφές, σε νέα νοήματα, σε σύγχρονα ανά την εποχή μέσα έκφρασης, βγαλμένα από τις ανάγκες τόσο της εσωτερικής όσο και εξωτερικής μας πραγματικότητας. Ο Κάρολος Κουν πάντα πίστευε ότι αν θέλουμε να αναπαραστήσουμε το θέατρό μας δημιουργικά, πρέπει να προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε όλες τις παραστάσεις που προσλάμβαναν εκείνοι. Και ποιοι ήταν εκείνοι? Ήταν ο Εσχύλος,
ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Αριστοφάνης. Παραστάσεις που προσλάμβαναν συνειδητά ή ασυνείδητα. Πάνω απ' όλα ο Κούν στεκόταν στο ότι ναι, είμαστε ένα προοδευτικό θέατρο χωρίς παροπίδες, χωρίς κομματική ένταξη. Ήταν δεδομένο το ότι θάλαζε το θέατρο στη χώρα μας όπως και έγινε και μεταξύ άλλων θα ανέτρεπε πολλά με την παράσταση Όρνηθες του Αριστοφάνη το 1959, σε μια εποχή κατά την οποία τη διακυβέρνηση της χώρας έχει ιερέ του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίος έχει την περίοδο εκείνη για Υπουργό Προεδρίας της Κυβερνήσεως τον μετέπειτα Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τσάτσο. Η πρώτη παρουσίαση της παράστασης λοιπόν, φίλες και φίλοι, διοργανώνεται για τις 29 Αυγούστου, όπως είπαμε, του 1959, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Το ηρώδιο ήταν κατάμεστο. Υπολογίζεται πως τη βραδιά εκείνη βρίσκονταν στις κερκίδες περί τους 3.500 θεατές. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο ήταν πως οι Όρνηθες αποτελούσαν μια συνάντηση τεσσάρων γιγάντων. Ο Μάνος Χατζεδάκης είχε αναλάβει τη μουσική, ο Κάρολος Κούν τη σκηνοθεσία, ο Γιάννης Τσαρούχης τα σκηνικά και τα κοστούμια και η Ραλού Μάνου τις χορογραφίες. Όλα τα τραγούδια μας σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι από τους Όρνηθες του Αριστοφάνη, από την παράσταση, σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Αφήνουμε για λίγο τον Γιώργο Μούτσιο, τον οποίο θα τον ξανασυναντήσουμε βέβαια, και περνάμε στον Σπύρο Σακά, τον οποίο συντροφεύει η μεικτή χοροδία του Φεστιβάλ Αθηνών, στο τραγούδι «Κακό μου, κακό μου».

Αξίζει πραγματικά, φίλες και φίλοι, να σταθούμε λίγο εδώ στους στίχους του Βασίλη Ρώτα, στο «κακό μου, κακό μου», διότι προσέξτε τώρα πόσο βαθιά μπαίνει το μαχαίρι και φτάνει ως το κόκαλο, ε. «Κακό μου, κακό μου, τι λόγια πικρότατα μου φέρες, άνθρωπε. Πώς δάκρυσα εγώ για τον άθλιον αυτόν ξεπεσμό των πατέρων μου, που χάσαν τη δόξα την προγονική με τιμές που κληρονόμησαν. Έτσι εγώ κατάντησα να με λένε ψωροκόστενα». Και προσέξτε συνέχεια, προσέξτε μεταφορά και προσαρμογή του λόγου μιας αρχαίας παράστασης στο τότε σήμερα. «Μα εσύ καλό μου τυχερό ήρθες εδώ σωτήρας μου, εγώ από σένα κρέμομαι, κι εγώ και τα κλωσόπουλα να κοδομήσουμε, να κατοικήσουμε, σπίτι να ειδούν τα μάτια μου, οικόπεδο στην Αττική, κι ας είναι απόξω από το Μενίδη, να χώσω το κεφάλι μου, να μη φοβάμαι κεραυνούς, ούτε πλανήτες μακρινούς, μόνο πες μου τι να κάνω, γιατί δεν αξίζουμε να ζούμε, αν με κάθε τρόπο δεν την ξαναπάρουμε τη δικιά μας βασιλεία». Δεν αποτελεί υπερβολή αυτό που θα σας πω. Ο πολιτισμός αυτού του τόπου χτίστηκε με πάρα πολύ αγώνα. Από ανθρώπους οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην εποχή τους. Από ανθρώπους που τόλμησαν να γράψουν τέτοιους στίχους, να ανεβάσουν τις αντίστοιχες παραστάσεις, να γράψουν τις ανάλογες μουσικές. Σε εποχές δύσκολες, ε. Σε εποχές που ψηφίζαν και τα δέντρα. Οι όρνηθες του Αριστοφάνη παρουσιάστηκαν το 414 π.Χ. στα μεγάλα Διονύσια, χαρίζοντας στον δημιουργό το δεύτερο βραβείο. Ο Αριστοφάνης έγραψε τους όρνηθες απογοητευμένος από την τροπή του Πελοποννησιακού πολέμου. Με αυτό το πραγματικά γιγαντιαίο έργο βρίσκει την ευκαιρία να διακομωδήσει τους συκοφάντες και τους κόλακες του Δήμου, καθώς και τις θεωρίες για νέα πολιτεύματα. Το έργο πραγματεύεται τη φυγή δύο ανθρώπων από την τυραννία του κόσμου στο βασίλειο του παραμυθιού και συνενώνει την πιο τολμηρή φαντασία με την πιο ανέαρη ποίηση. «Το κομίζω γλάφκας εν Αθήνες». Αυτό το δηλαδή για ποιον λόγο έγινε ο Πελοποννησιακός πόλεμος γενικά. Ειδικά η εκστρατεία του νεαρού στρατηγού Αλκιβιάδη στη Σικελία, που κατέληξε σε τραγωδία. Όλο αυτό ο Αριστοφάνης το διακομωδεί με τη φράση «Τι γλάφκας κομίζεις εν Αθήνες, στρατηγέ». Έκφραση που σήμερα τη χρησιμοποιούμε για την κερδοφορία του πολέμου, ε? Δηλαδή ο πόλεμος πρέπει να αποφέρει κέρδη. Ο Κουν παίρνει στα χέρια του το γιγαντιαίο αυτό έργο του Αριστοφάνη και συνειδητά δίνει στην παράσταση μια φόρμα ανοιχτού λαϊκού πανηγυριού. Ενός πανηγυριού που έλεγε με το θρίαμβο των λαϊκών δυνάμεων και την επανίδρυση της δημοκρατίας. Ο κόσμος έβλεπε τα πουλιά ελευθερωμένα, χωρίς επιφυλάξεις, να χειροκροτούν τους γάμους του πισθέτερου. Και αυτό ήταν ίσως κάτι που το είχε ανάγκη η κοινωνία, τότε σε καιρούς χαλεπούς. Το είχε ανάγκη η δοκιμαζόμενη ελληνική κοινωνία προς τόνωση του ηθικού της. Βρισκόμαστε στο βράδυ της 29ης Αυγούστου του 1959.

0: όλα πήγαιναν καλά. Με όση σχετικότητα κουβαλά αυτό το «καλά». Όταν ξαφνικά ανάβει το φυτίλι, φίλες και φίλοι, για το χάος που ακολουθούσε. Συγκεκριμένα, στη σκηνή όπου ο πρωταγωνιστής της κωμωδίας Πισθέτερος, εκείνο το βράδυ στο ρόλο Δημήτρης Χατζημάρκος, καλεί έναν ιερέα, τον υπέροχο Θεόδωρο Κατσαδράμη, για να θυσιάσει στους θεούς έναν τράγο, ο ιερέας, ντυμένος με τρόπο που παρέπεμπε, αλλά δεν ήταν έτσι, παρέπεμπε και έπρεπε να αφήσεις πάρα πολύ τη φαντασία σου για να το καταλάβει αυτό, σε ιερείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας, άρχισε να ψάλει τα λόγια σε τόνο που παρέπεμπε σε βυζαντινή εκκλησιαστική ψαλμωδία. Αυτό ήταν. Μια πρώτη φωνή ακούστηκε από την κερκίδα. Ντροπή. Και η μία φωνή έγιναν δύο, και οι δύο τέσσερις, και οι τέσσερις οκτώ. Και να το ντροπή ξανά και ξανά, και να το βεβήλωσης, βεβήλωσης. Βέβαια υπήρχε και ο αντίλογος, έτσι. Ο αντίλογος ερχόταν υπό την μορφή προτροπής να συνεχιστεί η παράσταση. Παρ' όλα αυτά το νερό για ό,τι επρόκειτο να συμβεί είχε μπει στα βλάκι. Στην παράσταση όμως ήταν παρόν και ο τότε υπουργός της Προεδρίας της Κυβέρνησης της ΕΡΕ και διοικητής του ΕΟΤ, Κωνσταντίνος Τσάτσος. Ο Σταύρος σε Ιαλοπολείο κατέβηκε μετά την παράσταση και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής επέπληξε τους υπευθύνους του Φεστιβάλ Αθηνών, αποχωρώντας οργισμένος. Ενδεχομένως οι περισσότεροι να πίστεψαν ήταν μέχρι εδώ. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν ήταν. Και το λέμε αυτό γιατί κανείς πραγματικά δεν πίστευε την ανακοίνωση της κυβέρνησης το πρωί της 30 Αυγούστου. Ανακοινούται από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως ότι η κατεντολήν του κυρίου Κωνσταντίνου Τσάτσου ματαιούται η δευτέρα παράσταση των Ορνήθων του Αριστοφάνους, η οποία επρόκειτο να δοθεί σήμερα Κυριακή και ώρα 20:30. Το χθες εμφανιστέν έργων, ατελέστατα προπαρασκευασμένων, απετέλεσε παραμόρφωση του πνεύματος του κλασικού κειμένου. Ορισμένε δε σκηνέ αυτού παρουσιάστησαν κατά τρόπον προσβάλλοντα το θρησκευτικό αίσθημα του λαού. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, λογοκρισία.
1: Έτσι λαϊκή κνητιώτιξ με συμφώνω αχωτιώτιξ

Φερ 3, 102FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη. Και τα μουσικά μας χαλιά σήμερα, φίλες και φίλοι, έτσι, που μας βοηθούν στο λόγο από τη συγκεκριμένη παράσταση. Ο Γιώργος Μούτσιος ξαναήρθε στην μουσική μας παρέα, ερμήνευσε τους κύκνους και τον συντρόφευσε η ορχήστρα του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, φίλες και φίλοι, δεν ήταν ένας όποιος και όποιος πολιτικός. Ήταν ένας άνθρωπος με πάρα πολύ υψηλό και μορφωτικό επίπεδο. Σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Χάιντελβέργη, όπου έκανε και το διδακτορικό του. Το 1929 ανακηρύχθηκε διδάκτορ της νομικής, με θέμα διδακτορικής διατριβής η νομική ως τεχνική και επιστήμη και επί ηφηγεσίας διατριβής του φιλοσοφία και επιστήμη του δικαίου, ενώ τον επόμενο χρόνο έγινε ηφηγητής με θέμα της δοκιμαστικής επί ηφηγεσία διατριβής του φιλοσοφία και επιστήμη του δικαίου. Το 1933 γίνεται καθηγητής στην έδρα της εισαγωγής στην επιστήμη του δικαίου και της φιλοσοφίας του δικαίου. Και το 1934 άρχισε να διδάσκει κοινωνική φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων. Με λίγα λόγια, ήξερε. Ήξερε πάρα πολύ καλά. Πάμε λοιπόν σε μία σύγκρουση, φίλες και φίλοι. Και η αλήθεια είναι ότι η σύγκρουση της εξουσίας και της τέχνης ήταν αναπόφευκτη. Αλλά ήταν και αντισυνταγματική. Η εξουσία ξεκινούσε από τη θέση, και δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε αυτό, και δεν επρόκειτο να είναι και η τελευταία. Εκκινούσε από τη θέση ότι υπάρχουν απόλυτα κριτήρια ορθότητας της σκηνοθετικής και εδηματολογικής σύλληψης της αρχαίας κωμωδίας. Και ότι σκοπός της εξουσίας είναι, ακόμα και στην περιοχή της αρχαίας κωμωδίας, να διατυπώνει κανόνες αισθητικής σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά. Ιδίως αν τα κριτήρια για τα οποία γίνεται λόγος είναι κριτήρια κάποιου ιερατείου, το οποίο κρίνει ότι κινδυνεύει να απολέσει το κύρος του, αν δεν λειτουργήσουν απολύτως τα κριτήρια τα οποία προστατεύουν απέναντι στο θεατρικό κοινό. Ο Κάρολος Κουν ένιωσε ανεπιθύμητος από το ελληνικό κοινό και την πολιτική σκηνή. Η δική του ερμηνεία και προσέγγιση του έργου του Αριστοφάνη προκάλεσε ιδεολογικούς, θρησκευτικούς αλλά και ηθικούς στριγμούς στην κοινή γνώμη. Όπως τονίζει σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, ο τότε Υπουργός Προεδρίας, παρότι έμπειρος αναλυτής των αντινομιών του λόγου εν γέννη, ενδεχομένως δεν αντιλήφθη ή δεν ήθελε να αντιληφθεί, προσθέτω εγώ, φίλες και φίλοι, ότι ναι μεν ανάμεσα στις αισθητικές κατηγορίες του τραγικού και του κωμικού υπάρχει αντινομία. Όμως, έτσι και ξεπεράσουμε αυτήν την αντινομία και βρεθούμε οριστικά στην περιοχή του κωμικού, δεν χωρεί επάνωδος στην κατηγορία του τραγικού για οποιοδήποτε φυσικό ή μεταφυσικό λόγο. Ο Αριστοτέλης υπήρξε σαφής. Το γάρ γελίον εστίν αμάρτημα τι και έσχος ανώδυνον και ου φθαρτικών. Ο συγγραφέας, ο σκηνοθέτης, ο ενδυματολόγος, ο ηθοποιός της κωμωδίας γενικότερα, δεν λειτουργούν μέσα σε αυστηρά πλαίσια του τραγικού, σοβαρού ή ιερού, αλλά μέσα σε πλαίσια κωμικά, παιγνιώδη, σκοπτικά, διασκεδαστικά. Ο λόγος στην κωμωδία δεν είναι στοιχείο διατήρησης μιας κατάστασης, αλλά στοιχείο δυνάμει ανατρεπτικό και τρόπος για απομυθοποίηση και αμφισβήτηση αυτών που πρεσβεύουν ότι η αλήθεια τους είναι η μία και μοναδική αλήθεια. Μουσική.
Και αν θέλουμε να κάνουμε αυτήν την κουβέντα με όρους λόγου αρχαίας κωμωδίας, εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο ξεκάθαρα. Διότι ο λόγος στην αρχαία κωμωδία, όπως και στο θέατρο σκιών, χαρακτηρίζεται από παραδοξότητες, παραβάσεις, ανατροπές, αντιφάσεις, αντιθέσεις, αμφισημίες. Τι κωμωδία θα ήταν αν δεν εμπεριείχε όλα αυτά? Οι αντιθέσεις γενικότερα αφορούν όχι μόνο το λόγο του θεάματος και τη σκηνοθεσία, αλλά και την εικαστική παράσταση των προσώπων. Δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για κωμωδία διαφορετικά. Αν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον κόσμο όρθιο, συνεχίζει ο Γιαννόπουλος, κρυμμένο μέσα σε μία γλώσσα και έναν λογικό κώδικα, η κωμωδία και ο Καραγκιόζης για παράδειγμα, τον αναποδογυρίζουν, τον διαστρέφουν. Γιατί? Για να δούμε τον κόσμο αυτόν με μία καινούρια, με μία διαφορετική ματιά. Το κοινό μέσα στην κωμωδία βρίσκει το χώρο για να γελιοποιήσει τα κακώς κείμενα, την όποια εξουσία, και πάνω απ' όλα για να ενισχύσει το ορθό σκέπτεσθε. Τι έκανε ο Μέγας Αριστοφάνης? Διακομόδησε τη σοβαρή πλευρά της ζωής, την επίσημη όψη της. Ο Αριστοφάνης, φίλες και φίλοι, σχετικοποιεί την τραγικότητα της ζωής, λιένει τις αντιφάσεις της ζωής, λιένει τα απόλυτα νοήματά της. Δεν δεσμεύεται από κρατούσες κοινωνικές ή ηθικές αξίες. Και δεν μετρίεται βέβαια ο Αριστοφάνης με τα συνήθη μέτρα και σταθμά, ιδάλλως δεν θα ήταν Αριστοφάνης. Ο γίγας αυτός της αρχαιότητας παίζει με τη σχετικότητα των πραγμάτων, την αντιφατικότητα του ανθρώπου και της ζωής με το υψηλό και το χαμηλό, τη σοβαρότητα και την ελαφρότητα, το ηρωικό και το αντιηρωικό. Παίζει με την ευσέβεια και την ασέβεια, με το όνειρο και την πραγματικότητα, με το καλό και το κακό, με το όμορφο και το άσχημο. Αποτέλεσμα όλου αυτού είναι πρόσωπα και πράξεις, κατεβαίνοντας από το βάθρο τους που τους στείνει η ανάγκη της συγκεκριμένης ιστορικής εποχής, πολύ απλά τοποθετούνται χωρίς δάφνες και χωρίς τιμές στην πραγματική τους θέση. Ήρθε η ώρα για το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Για όσους ενδεχομένως να άνοιξαν λίγο αργά τα ραδιοφωνά τους, να πούμε ότι τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής είναι όλα από τους όρνηθες του Αριστοφάνη. Ήρθε η ώρα για την είσοδο και επίθεση των πουλιών. Δηλαδή, ήρθε η ώρα για την από τους όρνηθες του Αριστοφάνη. Ήρθε η ώρα για την είσοδο και επίθεση των πουλιών. Δηλαδή, ήρθε η ώρα

Επιπλέον, φίλες και φίλοι, το ζήτημα που προέκυπτε ήταν και είναι ζήτημα συνταγματικής νομιμότητας. Είναι συνταγματικά αθεμελίωτη και μεθοδολογικά αστήρικτη η αριστόλογη επίκληση του συμφέροντος της Εκκλησίας και των λειτουργών της, στην προκειμένη περίπτωση, έτσι ώστε να παρακαμφθούν συνταγματικά κατοχυρωμένες ατομικές ελευθερίες, όπως είναι η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης και η απαγόρευση της προληπτικής και κατασταλτικής λογοκρισίας. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, ανακύπτει έκδηλος κίνδυνος ώστε μια επιχειρηματολογία υπερσυνταγματικού, κατ' ουσίαν αντισυνταγματικού χαρακτήρα, να κατησχίσει απέναντι σε συνταγματικά εγγυημένες ελευθερίες των πολιτών.

Άλλωστε, είναι ανεπίτρεπτη ηθικά και πολιτικά, αλλά και συνταγματικά, η θεώρηση της θρησκείας ως βάσης του κράτους. Το έργο, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, δίχασε το κοινό σε φανατισμένους πολέμιους και θερμούς υποστηρικτές. Έγινε πρωτοσέλιδο στον τύπο. Σύσσωμες οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες χαρακτήρισαν την παράσταση βέβηλη και απόπειρα κομμουνιστικοποιήσεως της χώρα.

για όλα αυτά ο κομμουνισμός. Ενώ η μεγαλύτερη μερίδα των κριτικών την αποδοκίμασε ως πρόχειρη και απροετοίμαστη. Το γεγονός βέβαια έγινε και αφορμή να ξεκινήσει ένας δημόσιος προβληματισμός για την διαλεκτική του σύγχρονου θεάτρου και του αρχαίου δράματος. Και βέβαια έβαλε και στο στόχαστρο, αυτή τη φορά από τον τύπο της αντιπολίτευσης, τον Κωνσταντίνο Τσάτσου. Μετά από αυτό το περιστατικό, ο εμβληματικός γελιογράφος, ο Φωκίνο Δημητριάδης, στις γελιογραφίες του ζωγράφιζε διαρκώς δίπλα στον Τσάτσο μία, ενδεχομένως και δύο κότες. Κάποια στιγμή οι δύο άνδρες βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο σε μία εκδήλωση, οπότε ο Τσάτσος ρωτά τον Δημητριάδη: «Καλά κύριε Δημητριάδη, γιατί με ζωγραφίζετε πάντα με μία κότα?» Και ο Δημητριάδης του απαντά: «Ένα μυστήριο πράγμα, υπουργέ μου, το ίδιο ακριβώς πράγμα με ρωτά και η κότα». Το γεγονός βέβαια δεν λύγησε τους δημιουργούς της παράστασης, αντιθέτως ξαναδουλεμένη, έγινε ορόσημο ενός μαγικού αισθητικού κόσμου και μάθημα πως τα μεγάλα έργα, φίλες και φίλοι, είναι αποτέλεσμα δουλειάς, είναι αποτέλεσμα μόχθου και έμπνευσης ταλαντούχων ανθρώπων που συνεργάζονται με ίστρο και γνώση. Προσέξτε τώρα, αντιστρόφως ανάλογη υπήρξε η υποδοχή του έργου στο εξωτερικό. Ο Κάρολος Κουν αποθεώθηκε από τους Ευρωπαίους κριτικούς, δημοσιογράφους και θεατρικούς ομολόγους του, οι οποίοι ανέδειξαν τους όρνηθες του θεατρικού δημιουργού ως την καλύτερη απόδοση της κωμωδίας του Αριστοφάνη που είχαν δει ποτέ, ακριβώς όπως σας το λέω. Το 1962 οι όρνηθες και το αναγεννημένο ήδη από το 1954 θέατρο τέχνης απέσπασε το βραβείο καλύτερης παράστασης στο Θέατρο Εθνών στο Παρίσι. Οι περιοδίες της χρονιές 1964, 65 και 66 εδραίωσαν την παράσταση του Καρόλου Κουν ως ένα δημιουργικό ορόσημο στο ευρωπαϊκό θέατρο. Ο Σπύρος Ακάς, τον οποίον ακούσαμε στο «Κακό μου, κακό μου», επανέρχεται στη μουσική μας συντροφιά για να μας τραγουδήσει το «Ο Σωκράτης».

Φινάλε. Δεν είναι τυχαίο, φίλες και φίλοι, πως η αυξανόμενη καθολική κριτική αποδοχή που είχε η παράσταση με τον πέρασμα των χρόνων καθιέρωσε τον Κάρολο Κουν και την μοναδική θεατρική οπτική του για την Αττική Κωμωδία, καθώς και την υποδειγματική έρευνα πάνω στην αναβίωση του αρχαίου δράματος. Το 1975 ο Κουν παρουσίασε για πρώτη φορά στην Επίδαυρο τους Όρνηθες, μια παράσταση που πλέον έχει καταστεί κλασική και σημάδεψε με πολυεπίπεδο τρόπο την πορεία του σημαντικού δημιουργού τέχνης, αλλά βέβαια και παιδαγωγού του θεάτρου. Πώς να κλείσουμε? Κλείνουμε με όλη την παρέα των τραγουδιστών, φίλες και φίλοι, στην παράσταση εκείνη, στο «Ο Μακάρια Πετινά», Γιώργος Μούτσιος, Ευγενία Συριώτη, Αγγελική Ραβανοπούλου, Σπύρος Ακάς. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιβατικό σκάφος τύπου καταμαράν με 267 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα ανετράπη 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσοτσου της Μερσίνας στην νότια Τουρκία. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 237 έχουν διασωθεί από το ναυάγιο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Επιτόπου έσπευσαν σκάφη των κατοχικών δυνάμεων, δύο ελικόπτερα και παρακείμενα πλοία. Στην περιοχή επικρατεί θαλασσοταραχή που δυσκεραίνει το έργο διάσωσης και περισυλλογής των ναυαγών. Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του ναυαγίου και δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Λευκωσία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολισθήσεων, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 781, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Πάνω από 2.500 άνθρωποι συνεχίζεται να αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 16 θανάτους στο Θιβέτ και 546 ανθρώπους αγνοούμενους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και το Καράκας. Με τη συμφωνία εκχωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η διαδικασία αναπλήρωσης θα ξεκινήσει σύντομα, περιγράφοντας το πετρέλαιο της Βενεζουέλας ως δώρο από τη Βενεζουέλα στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Οροπού. Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα ήχησε από το 112 για ετοιμότητα. Επίσης, ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Κέρκυρας. Επιχείρησαν 6 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 7 οχήματα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για εκδήλωση πυρκαγιάς τίθενται για αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Καρπάθου και Νοτίου Αιγαίου. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Σε ισχύ τίθενται από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πρόκειται για μειώσεις τιμών από 5 μέχρι 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Στις τρέχουσες παρεμβάσεις της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες ημέρες πριν την έναρξη της ΔΕΘ στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το μέτρο μείωσης τιμών στα ράφια χειροπιαστή ανακούφιση προς όφελος των πολιτών, ιδίως εν ώψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημείωσε την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Δημία κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν άνδρας πυροβόλησε σε κατάστημα καφέ στην οδό Κασάνδρου. Ο 40χρονος φέρεται να έχει διαπληκτιστεί νωρίτερα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία με υπάλληλο του καταστήματος. Ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο και επέστρεψε αργότερα κρατώντας όπλο. Φέρεται να πυροβόλησε 2 φορές στο εσωτερικό του καταστήματος και τουλάχιστον 3 στον εξωτερικό χώρο. Ο 40χρονος συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης έπειτα από διαπληκτισμό με 26χρονο στα Γιαννιτσά Πέλλας. Ο 26χρονος συνελήφθηκε εις βάρος του ασχήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: καλοκαίρι βάλαμε τη σκηνή μας πάνω σε μια τεράστια μυρμικοφωλιά. Αισθάνθηκα το γαργαλιτό στο δέρμα, καταπίνοντας μια γουλιά ρακή. Ήταν ήδη Οκτώβρης. Οι λέξεις που υπόθηκαν τελείωναν σίγουρα σε ως. Είχαν ακόμα πολλά πι και φι. Τώρα δεν μιλάμε έτσι. Ο ουρανός φτιάχνει λερωμένα σύννεφα. Πώς ένα σύννεφο μπορεί να παραμείνει λευκό?
1: Ο Ντράστα περπατάει ανέμελος. Μαζεύει μαργαρίτες και χώμα. Τις προάλλες περπατούσε με κάποιον. Φορούσε το παλτό του και το σπίτι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος του καταμαράν που βυθίστηκε ανοιχτά της Κερίνιας από τις κατοχικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τόσο ο καπετάνιος όσο και τα μέλη του πληρώματος ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. 8 νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. Διασώθηκαν 237 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων 17. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσουτζου της Μερσίνας στη νότια Τουρκία. Ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του ναυαγίου και δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Λευκωσία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Αύριο στο Τελ Αβίβ υπογράφεται μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ η συμφωνία για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Την επιθυμία τους να συνεχίσουν να ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας εξέφρασαν σε μηνύματα που αντάλλαξαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα με την πρωθυπουργό της Ισλανδίας μετά την απόρριψη στο δημοψήφισμα της πρότασης για επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται πλήρως τη δημοκρατική επιλογή του Ισλανδικού λαού στο σημερινό δημοψήφισμα, προσθέτοντας ότι η Ισλανδία παραμένει ένας από τους στενότερους και πιο έμπιστους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε τη διαδικασία αναπλήρωσης ως δώρο από τη Βενεζουέλα στο λαό των Ηνωμένων Πολιτειών. Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μέση μείωση τιμών που κινείται σήμερα περίπου στο 7%, διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά αύριο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη των οικοκυριών και η συγκράτηση του κόστους βασικών αγαθών. Η πρωτοβουλία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας, ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση μέχρι αύριο. Στην πρωτοβουλία έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν και οι αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στην οδό Κασάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν ένας άνδρας πυροβόλησε 3 φορές στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο καταστήματος ψηλικών της περιοχής. Από τους πυροβολισμούς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ ο δράστης συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις και μέσα σε περίπου 10 λεπτά ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη. Μεταφέρθηκε στο τμήμα ασφαλείας Λευκού Πύργου, όπου παραμένει υποκράτηση. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης έπειτα από διαπληκτισμό με 26χρονο στα Γιαννιτσά Πέλλας. Ο 26χρονος συνελήφθηκε εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές. Συνολικά 366 κιλά απορριμμάτων και 2 πατίνια συνολικού βάρους 30 κιλών το καθένα ανασύρθηκαν σήμερα το πρωί από τον Θερμαϊκό στη διάρκεια δράσης καθαρισμού που πραγματοποίησε το Greek Eco Project με τη συμμετοχή 10 εθελοντών. Οι εθελοντές κινήθηκαν από το Λευκό Πύργο μέχρι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και συγκέντρωσαν 61 σακούλες απορριμμάτων χωρητικότητας 45 λίτρων κάθε μία. Στην αθλητική μας ενημέρωση, Άρης Όφη 1-0 μέχρι στιγμής και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1 στο ημίχρονο. Μόλις ξεκίνησαν οι αγώνες ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης με τον Ολυμπιακό και την Κηφισιά με την ΑΕΚ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

φωνάξα και ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδίναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίναμε και σβήναν μία-μία οι φωτιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

σηκώθηκα και ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

και ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε από τον

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ και το

βρήκε ανόητο. Ψηφίσει, ναι, το σχέδιο. Βασιλιά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος του καταμαράν που βυθίστηκε ανοιχτά της Κερίνιας από τις κατοχικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τόσο ο καπετάνιος όσο και μέλη του πληρώματος ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. 8 νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. Διασώθηκαν 237 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων 17. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσουτσου της Μερσίνας στη νότια Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του ναυαγίου και δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Λευκωσία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Αύριο στο Τελ Αβίβ υπογράφεται μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ η συμφωνία για νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μέση μείωση τιμών που κινείται σήμερα περίπου στο 7%, διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά αύριο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη των οικοκυριών και η συγκράτηση του κόστους βασικών αγαθών. Η πρωτοβουλία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας, ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας μέχρι αύριο. Στην πρωτοβουλία έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν και οι αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στη οδό Κασάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας άνδρας πυροβόλησε 3 φορές στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο καταστήματος ψηλικών της περιοχής. Από τους πυροβολισμούς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ ο δράστης συνελήφθη. Αμέσως κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και μέσα σε περίπου 10 λεπτά ο δράστης εντοπίστηκε. Μεταφέρθηκε στο τμήμα ασφαλείας Λευκού Πύργου, όπου παραμένει υποκράτηση. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, έπειτα από διαπληκτισμό με 26χρονο στα Γιαννιτσά Πέλλας. Ο 26χρονος συνελήφθη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων, των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολισθήσεων, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 781, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Πάνω από 2.500 άνθρωποι συνεχίζεται να αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 16 θανάτους στο Θιβέτ και 546 ανθρώπους αγνοούμενους. Ο Λευκός Οίκος χαιρέτησε σήμερα την μετονομασία από το Google Maps της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής για τους Αμερικανούς χρήστες. Προηγήθηκε η μονομερής απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει το όνομα της λίμνης στα σύνορα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Είναι επίσημο, είναι λίμνη της Αμερικής στο Google Maps, δήλωσε ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσούγκ, με ανάρτησή του. Την επιθυμία τους να συνεχίσουν να ενισχύουν τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας εξέφρασαν σε μηνύματα που αντάλλαξαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα με την Πρωθυπουργό της Ισλανδίας μετά την απόρριψη στο δημοψήφισμα της πρότασης για επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται πλήρως τη δημοκρατική επιλογή του Ισλανδικού λαού στο σημερινό δημοψήφισμα, προσθέτοντας ότι η Ισλανδία παραμένει ένας από τους στενότερους και πιο έμπιστους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, Άρης Όφη έληξε 2-1 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 μέχρι στιγμής. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 στο ημίχρονο και Κηφισιά ΑΕΚ 0-0 στο ημίχρονο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσχερα το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Right on.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.